0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

The sun don't shine today. But ain't the mood for sunshine.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να

0: τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Open up your eyes.
2: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
3: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow.
4: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
5: We'll shine on.
6: Την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
7: και podcast.
6: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
7: το ταλέντο,
6: τη δημιουργικότητά τους.
7: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
6: Το κάνουν ακουστεί.
7: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
6: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
7: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

Ξέρεις πως το μεγαλύτερο μαρτύριο που μπορεί να νιώσω είναι η κάθε στιγμή που περνάω μακριά σου. Σημά σου όλα θα είναι όμορφα, όλα καλά. Να υποφέρω κάτι τι. Να μου επιτρέπεις να πονώ τον πόνο σου. Είναι η ευτυχία. Η μόνη ευτυχία που μπορεί να νιώσω.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

ses pum. Οι σουστές μου τρίζουν και πονούν. Τα μαξιλάρια μου βουλιάζουν και βογκούν. Μ' απ' όλα αυτά τα βάρη για μένα πιο βαριά είναι η κρίνια του Κυρίου, της Κυρίας τα δάκρυα. Σαν έρχεται το βράδυ με πιάνει η αγωνία. Μήπως πάνω μου καθίσουν και νιώσουνε ανία.

0: טוב.
1: נחנה, תי נחנה, נחנה תלחנה. אך מתוש החחנה, איך שאתה לחנה.

Είμαι κόπονα της πρόξιμ στη θαλασσάπτη παραλία. Τρώει μία μέρα αρχεία χωρίς καθόλου δυσκολία.

Πολύ βόλακα τα πίνει και τα βλήματα, χωρίς πολλά προβλήματα. Τρώει με φόρα, αεροπλάνο φόρα, πηγή και αρβίλες κράνη, καταπίνει μάνι μάνι το μισό λιμάνι. Και τα μεγάλα τα κανόνια της γαργαλάνε τα σαγόνια. Τρώει επιλογίες, στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαρχηγούς, τους τυμπανιστές, τα τυμπανά τους, τους άλπιχτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα, της αρέσει δηλαδή το μάσημα. Και τρώει σαμαρίδε τον αρχιναβάρχον της Επομίδες. Γι' αυτό στη Βαραδουάν οι ναυαρχοί αλλάζουν χρώμα όταν βλέπουν φάλαινα με ανοιχτό το στόμα.

0: φως του βαράδου άλλοι οι παστιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπικες βαθιά οι σαλπιχτές και που τους χάνεις που τους βρίσκεις τους τυμπανιστές. Τελίτσες να πέσουν στις καταπαθές. Γι' αυτό στη βαραδουά ή αν κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει 7 εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφάλαινα ο στρατηγός, αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαν λαγός, κόβει μαργαρίτα τη μαδάει και ρωτάει.
1: Άκου European School Radio.
2: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
2: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
3: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
4: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι?
5: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
6: Τι είναι αυτό? Τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
7: 6-7 ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
2: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
8: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
9: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
10: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
11: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
12: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μας.
13: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
14: Ραδιόφωνο που εκπέμπει
15: από το Γυμνάσιο Καλοφορίου
14: σε όλη την Ελλάδα.
16: Εκπέμπουμε από το
17: Ράδιο Περίκαλος.
18: Ο αγαπημένος μας Περίχαρος έκανε καινούριους φίλους και η καινούργια του φίλη είναι μια πολύ καλή κυρία που είναι καλλιτέχνης, η κυρία Παρασκευά. Οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Περίχαρος κάνουν ερωτήσεις στην κυρία Παρασκευά και η κυρία Παρασκευά απαντάει.
19: Ήταν ένα παιδί με καροτσάκι και λυπόταν για τον αυτό το αγοράκι. Του είπα να μην φοβάται και τον αυτό το να μην λυπάται αυτό το καλό παιδί στο καροτσάκι.
20: Ένα παιδί με αναπηρία δεν μπορεί να πάει στην πορεία, γιατί δεν ξέρει να περπατεί ούτε πέτρες να πατάει. Αχ, και αυτή η αναπηρία.
21: Ήταν κάποτε ένα παιδί με αναπηρία που το έπιανε μια φλιαρία. Έλεγε ιστορίες ένα σωρό και όλοι τον άκουγαν με το στόμα ανοιχτό. Αυτό το έξυπνο παιδί από την Δανία.
22: Ένα παιδί με αναπηρία όλη την ώρα προσπαθούσε να περπατήσει με μανία. Μια μέρα καθώς σηκωνόταν, έπεσε και τράβηξε κατά την πόρτα. Το καημένο παιδί που είχε τόσο τυχεία.
23: Ήταν κάποτε ένα αγόρι από την Βραζιλία που έπαιζε μπάλα με μανία και τραυματίστηκε σε έναν αγώνα διαλύοντας τον αγώνα. Αυτό το ανάπηρο παιδί από την Βραζιλία.
24: Ήταν ένα παιδάκι από την Κίνα που έσπασε το χέρι του σε ένα δρόμο στην Αθήνα και έκανε προσπάθεια πολύ να γράψει με το αριστερό, κατάφερε να ξαναγράψει. Το άτυχο παιδάκι από την Κίνα.
25: Ήταν κάποτε μια γριούλα την Ασία που είχε μια αναπηρία. Ήταν τυφλή, μα αγαπούσε τη μουσική. Η καημένη γριούλα την Ασία.
26: Ήταν κάποτε ένα αγόρι από τη Ραφίνα που έπεσε από τις σκάλες στην Αθήνα και έμεινε ανάπηρο σε

0: Ήταν ένα παιδί από την Βουλγαρία που το ατύχημα το έτυχε με τη μία. Το πόδι δεν κατάφερε να γλιτώσει, αλλά απόκτησε πολύ γνώση. Το λυπημένο παιδάκι από την Βουλγαρία.
1: Αυτόν τον χρόνο να σε δω θέλω μου. Το ξέρω διαφορετικός είσαι, μα εγώ σε συμπαθώ όπως κι εμείς. Μοναδικός υπήρξες από μια στιγμή και μόνο.

με τους όμους. Όμως, όμως, όμως, μαζί με τη μουσική. Όμως, όμως, όμως, μαζί με τη μουσική.

δεν ακούει ψαρκούδα στον καημό. Έχει εκείνη πιο μεγάλο πρόβλημα, πιο σοβαρό. Δεν μπορώ να κάνω φίλους, είμαι μόνη πάνω εδώ. Εσύ ζείτε στο χορτάρι και εγώ ζω στον ουρανό. Αν θα άλλαζε ευχαρίστως το μακρύ μου το λαιμό, με το σώμα της αρκούδας.

0: Από αρκούδα καφετή έχω κάτι να σου πω. Αχ, κανείς δεν εκτιμάει ότι έχει φυσικό. Παρδαλί μου καμηλό, σκύψε λίγο να σου πω. Αχ, κανείς δεν εκτιμάει ότι έχει φυσικό. Αχ, κανείς δεν εκτιμάει ότι
1: έχει φυσικό. Ακούτε το European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

ήταν να χαλεί ένα πίδι πάνω από το κουνουπίδι. Μπαφ και πέφτει ένα πίδι σαν ο κόσμος να χανόταν.

0: πετάξω το.
1: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
2: Γεια σας, είμαι η Άρτεμις από την Πρώτη Πανεχινών. Σήμερα βρίσκομαι εδώ για να σας μιλήσω για ένα από τα πιο πιεστικά θέματα στο σημερινό κόσμο, τη βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις. Θα αναρωτηθείτε τι είναι η βιωσιμότητα. Βιωσιμότητα σημαίνει να κάνουμε πράγματα που είναι καλά για την επιχείρηση, την κοινωνία και το περιβάλλον. Αναφέρεται στην ικανότητα ενός οργανισμού να λειτουργεί με τρόπο που ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις στους τομείς που αναφέρθηκαν. Περιλαμβάνει την ικανοποίηση των αναγκών της σημερινής γενιάς, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να αποκτήσουν τις δικές τους ανάγκες. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική? Μπορεί να πει κανείς ότι αποτελεί ηθική ευθύνη. Οι επιχειρήσεις έχουν καθήκον να λειτουργούν με ηθικό τρόπο που λαμβάνει υπόψη την ευημερία του πλανήτη και των κατοίκων του. Μεγάλο ποσοστό των πελατών πλέον προτιμούν όλο και περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες. Έτσι, είναι πιο πιθανό να επιλέξουν επιχειρήσεις που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες τους. Η υιοθέτηση της βιωσιμότητας μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να προσελκύσουν πιστούς κοινωνικά συνειδητοποιημένους πολίτες. Ένας ακόμα λόγος είναι ότι οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο εφαρμόζουν αυστηρότερους κανονισμούς και κατευθύντριες γραμμές για την ενθάρρυνση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών. Αυτό σίγουρα αποτελεί ένα πιεστικό μέτρο ώστε οι επιχειρήσεις να πάρουν στρατηγικές αποφάσεις βιωσιμότητας. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει βιώσιμες πρακτικές και απολαμβάνουν τα ωφέλη αυτών. Μερικά παραδείγματα είναι εταιρείες που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξυγχρονίζουν τις αλυσίδες προμήθειάς τους για να μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, μειώνουν και ανακυκλώνουν τα αποβλητά τους, εκπαιδεύουν και καλλιεργούν τη δέσμευση των εργαζομένων και υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές και πολλά άλλα. Θα κλείσουμε μια ευχή και συμβουλή. Ας σκεφτούμε όλοι πως μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο βιώσιμες και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

0: σας, είμαστε η Κάπισλα και είμαστε παιδί γυμνάσιο χώρος Καλλίνου. Είμαι η Νικολέτα.
1: Είμαι η Καλλιόπη.
2: Είμαι η Μαρία.
3: Είμαι η Αγγελική.
1: Τελειώσαμε τον πρώτο κύκλο των εργαστηρίων των δεξιοτήτων με θέμα ενδιαφέρομαι και ενεργό και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας την εμπειρία μας.
3: Ο τίτλος των εργαστηριών ονομαζόταν Συνδέομαι και αφορούσε τον τρόπο που συνδέομαι με τους γύρω μου και συνεργάζομαι μαζί.
0: Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, κάνουμε παιχνίδι ρόλων όπου μια ομάδα μαθητών ανέλαβε να παίξει το ρόλο του καθηγητή, να παρουσιάσει και να οργανώσει τις δράσεις που θα έκαναν οι μαθητές. Η πιο ωραία δράση που κάναμε ήταν αυτή που κάναμε στους καθηγητές.
1: Μάθαμε πως η συνεργασία δεν είναι κάτι εύκολο και απαιτεί προσπάθεια από όλους για να πετύχει.
3: Ήταν κάτι πολύ όμορφο σίγουρα, όμως η αλήθεια είναι πως αγανακτήσαμε.
0: Δεν ήταν κάτι εύκολο καθώς τα υπόλοιπα παιδιά δεν καθόντουσαν ίσα. Παρ' όλα αυτά, ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί καταλάβουμε τη θέση των καθηγητών.
1: Μέσα από αυτά που βιώσαμε, καταλάβαμε πως η σχέση μαθητή και καθηγητή είναι λίγο περίεργη, καθώς είναι καλό να υπάρχει οικειότητα, αλλά με όρια και σεβασμό, πράγμα που συχνά δεν πετυχαίνει.
3: Στοιχείο θα το ξανακάναμε, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία παρά τις δυσκολίες.
0: Ευχαριστούμε για το χρόνο σας, να έχετε μια καλή μέρα.
4: Γεια σας!
5: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
6: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
5: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών?
6: ESR, European School Radio.
5: Το δικό μας web radio.
7: Δεν ήταν καν δική μου ιδέα να σε γνωρίσω.
8: Μιμή, κοίτα το κοριτσάκι. Θέλετε να γίνετε φίλε?
9: Γεια σου, λέγομαι Μιμή.
7: Και έμεινες φίλη στις πρώτες σιωπές της ζωής μου. Βλέπεις, δεν είναι σωστό να μιλάμε μέσα στην τάξη.
10: Κοίτα το καινούριο μαρκαδόρο.
11: Πάρα πολύ ωραία.
10: Γράφει άρα, τέλεια. Λοιπόν, θες. Τέλειο.
7: Μα και στις πρώτες φωνές, αυτές των ονείρων, που ένιωθα ότι άκουγες μόνο εσύ.
8: Δεν καταλαβαίνουν ότι το όνειρό μου είναι καλλιτεχνών. Ας αναλάβει ξαδέρφη μου το γραφείο, που θέλει να γίνει δικηγόρος.
10: Δώσ' τους λίγο χρόνο, θα καταλάβουν. Είναι που πρώτα πρέπει να ξυπνήσουν από το δικό τους όνειρο.
7: Κι ήσουν εκεί κάθε φορά που ένιωθα περήφανη για τον εαυτό μου και κάθε φορά που ντρεπόμουν γι' αυτόν. Κάθε φορά που η απόσταση μεταξύ μας άλλαζε όνομα. Παιδιά που μεγαλώναμε, σπίτια που φροντίζαμε.
12: Θα έρθετε τα Χριστούγεννα.
13: Δεν θα μπορέσουμε. Εξεταστικές, αγώνες, ξέρεις τώρα.
7: Είχαμε φτιάξει τόσες αναμνήσεις. Μα άθελά σου άρχισες να τις σβήνεις. Άρχισες να ξεχνάς. Ήρθα να σε δω.
13: Ποια είσαι?
7: Η Μιμή σου είμαι. Το πρόσωπό μου στον καθρέφτη μαρτυρούσε το χρόνο που περνούσε. Μόνο η φωνή σου κατάφερε να τον νικήσει.
13: Αλλά τώρα πια.
12: Νίκη, εσύ?
14: Δεν είμαι η Νίκη, κυρία Δήμητρα. Η κόρη της είμαι.
7: Πώς να εξηγήσω ότι δεν θα φύγεις ποτέ? Μόνο εσύ καταλαβαίνεις, φίλη μου.
5: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
6: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
5: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών?
6: ESR, European School Radio.
5: Το δικό μας web radio.
15: Πώς πάει ρε μπρο?
16: Προσοχή παρακαλώ. Το πλοίο της φιλίας κινδυνεύει. Επαναλαμβάνω, το πλοίο μας κινδυνεύει. Παρακαλώ απαλλαγείτε από ό,τι περιττό μπορείτε.
17: Υπερβολές! Τι παρικοβάλλεστε! Το πλοίο της φιλίας θα αντέξει!
18: Πάρτε το σοβαρά!
19: Εμπρός, πετάξτε ό,τι σας βαραίνει!
18: Δηλαδή, τον εγωισμό!
19: Όχι, όχι τον εγωισμό! Τον θέλω τον εγωισμό!
18: Πέτε τον να σωθούμε!
20: Θα κρατήσουμε τη χαρά!
21: Την αγκαλιά!
22: Την εμπιστοσύνη!
23: Την υποστήριξη!
24: Λοιπόν, αφήστε τα λόγια! Πετάμε τον ανταγωνισμό!
25: Τη ζήλια!
26: Τα ψέματα!
27: Τους τσακωμούς!
28: Εδώ έχει πολύ ζήλια! Θέλω βοήθεια!
29: Έρχομαι κι εγώ!
16: Προσοχή παρακαλώ! Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι χάρη στη συνεργασία σας, το πλοίο της φιλίας φτάνει με ασφάλεια στον προορισμό του.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών?
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας web radio.
2: Λεμόνο σαρά λεμόνια με ουρά. Λεμόνο σαρά δεν βρίσκεις τα κλαδιά. Λα λα λα.

0: σηκώνουν, φουσκώνουν, μπαλόνια μοιάζουν. Βρίσκουν νερό και εκεί φωλιάζουν. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψαραλέμπουν τα μεούρα. Λεμόνο ψαραλέμπουν στα κλαδιά. Λα λα λα.

0: τα ζουλίξεις τα βγάζουν ζουμί. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψαρά δεν βρίσκει στα κλαδιά.

0: Ανεβαίνω. Γεύα το συνεμόνια, πίνω το γλυκό κρασί με τη κούπα τη χρυσή. Ρώτα κάτα, ρώτα τα βιλέτε και ρώτα τα βιλέτε.
1: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Στο σχολείο έχουμε έναν συμμαθητή με διαβήτη. Όχι τον διαβήτη που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε κύκλους. Τον ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Αλλά τι είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης τύπου 1?
1: Ο ζαχαρώδης διαβήτης τύπου 1 είναι μια κατάσταση στην οποία το σώμα ενός παιδιού δεν μπορεί να φτιάξει μόνο του την ινσουλίνη. Μια ουσία που βοηθάει την ενέργεια από το φαγητό να μπει στα κύτταρα. Χωρίς ινσουλίνη, η ενέργεια μένει στο αίμα και το παιδί μπορεί να νιώσει κουρασμένο ή διψασμένο. Δεν είναι κάτι που φταίει το παιδί ή οι γονείς του. Απλώς συμβαίνει.

0: Ναι, αλλά πώς γίνει ένα παιδί με διαβήτη τύπου 1?
1: Ένα παιδί με διαβήτη τύπου 1 μπορεί να κάνει ό,τι και τα άλλα παιδιά. Να παίζει, να τρέχει, να γελάει και να μαθαίνει. Απλώς χρειάζεται να προσέχει λίγο παραπάνω το σώμα του. Μετράει το ζάχαρό του, κάνει ινσουλίνη και τρώει σωστά, ώστε να έχει ενέργεια και να νιώθει καλά κάθε μέρα.

0: Τώρα μπερδεύτηκα. Τι είναι η ινσουλίνη και γιατί είναι σημαντική?
1: Η ινσουλίνη είναι σαν ένα μικρό κλειδί που ανοίγει την πόρτα των κυττάρων για να μπει μέσα η ενέργεια από το φαγητό. Στο διαβήτη τύπου 1 το σώμα δεν μπορεί να φτιάξει αυτό το κλειδί. Γι' αυτό το παιδί χρειάζεται να το παίρνει με ενέσεις ή με αντλία. Με την ινσουλίνη το σώμα λειτουργεί σωστά και το παιδί νιώθει δυνατό.

0: Και πώς βοηθάμε έναν συμμαθητή με διαβήτη τύπου 1?
1: Οι συμμαθητές μπορούν να βοηθήσουν με απλούς τρόπους. Να δείχνουν κατανόηση, να μην κοροϊδεύουν ποτέ και να ρωτούν αν χρειάζεται κάτι όταν βλέπουν ότι ο φίλος τους δεν νιώθει καλά. Μερικές φορές το παιδί με διαβήτη μπορεί να χρειαστεί να φάει κάτι γρήγορα ή να ξεκουραστεί λίγο. Η φιλία και η υποστήριξη κάνουν τεράστια διαφορά.

0: Ναι, όμως είναι αρρώστια που κολλάει.
1: Ο διαβήτης τύπου 1 δεν κολλάει και δεν μεταδίδεται. Είναι απλώς ένας διαφορετικός τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σώμα κάποιων παιδιών. Με τη σωστή φροντίδα, τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν, ονειρεύονται και πετυχαίνουν ό,τι θέλουν όπως όλα τα παιδιά.

0: Η δύναμη της γνώσης και της καλοσύνης είναι πολύ σημαντική. Δεν συμφωνείτε?
1: Όταν μαθαίνουμε για το διαβήτη τύπου 1, γινόμαστε πιο έτοιμοι να βοηθήσουμε και να δείξουμε καλοσύνη. Η γνώση μας κάνει καλύτερους φίλους και συμμαθητές. Κάθε παιδί αξίζει να νιώσει ασφαλές, αποδεκτό και δυνατό στο σχολείο.
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.

0: Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Σάμου είναι ξανά κοντά σας.
2: Από τον πόλεμο δεν έχουμε νικητές, μόνο χαμένους.
3: Κάθε ζατιώτης είναι πρώτα άνθρωπος.
4: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει χωρίς φόβο.
5: Η ειρήνη χρειάζεται θάρρος.
6: Η ειρήνη αρχίζει από εμάς.
7: Η ειρήνη είναι μια ένωση που προσφέρει ευτυχία.
8: Η ειρήνη είναι σιωπή μετά τον πόλεμο και η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
9: Ο πόλεμος κοστίζει, δεν αξίζει.
10: Διαβάσατε για αύριο?
11: Όχι!
12: Αλλά ετοιμάσαμε εκπομπή.
13: Ojalá que lo mío nunca se mude.
14: Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
15: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο Γελ Καλαμαριάς.
16: Και κάνουμε χαμό στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
17: Θα μας βρείτε στο European School.

Ήταν κάποτε μια Χίνα που τη λέγαν Κατρίνα και είχε φίλη μια άλλη Χίνα, τη Γο, με ένα φτιάγκο λαμπερό. Και αυτή η Χίνα ήταν πολύ τσακπίνα.

ένας νέος από την άρχη είπε γρήγορα θα φτιάξω ένα στάβλο φοβερό να πάρω επιδότηση με γρήγορο ρυθμό. Αυτός ο πονηρός νέος από την άρχη.

0: Ήταν ένας από την Κίνα που τον έρχεσαι μια πύλη. Έφαγε όλο το φαγητό και τον τρέχανε μετά. Αχ, ήταν αυτός ο Λάμαρκος από την Κίνα.
1: Τρεις είναι οι μοίρες, τρεις κι αυτές, κι οι τρεις αφράτες τρουμπουλές με γέλιο γαργαρό γελού και νιώθεις να σε γαργαλούν. Μάνα και κόρες τρεις τρελές, μάγισσες τρεις κι τρεις καλές. Όταν στο δρόμο σου τις δεις, σκάνε στα γέλια και οι τρεις.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά

0: είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίσου την πρώτη θέση?
2: European School Radio.
1: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
3: European
2: School Radio.
3: Το μόνο που θυμάσαι.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός.
6: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Γεια σας, είμαστε η Αγγελική Βαγιατζάκη,
1: Νικόλ Τσαλούχα,
2: Ερμέλα Χαλίλη,
3: Βάσα Γκούμα
4: και Αδιανυσία Μαυράκη από την ομάδα Τα Μοχιανάκια του Γυμνασίου Μοχού Ηρακλείου Κρήτης.
3: Μαζί σας θα ταξιδέψουμε ραδιοφωνικά με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Ραδιοφώνου.

Όλοι μας χρειαζόμαστε ένα σπίτι. Όλοι μας χρειαζόμαστε τροφή. Όλοι μας χρειαζόμαστε φροντίδα και αγάπη. Και το σχολείο μας φροντίζει όλοι να τα έχουν αυτά, ακόμα και τα δέσποτα. Στήριξε και εσύ αυτή την προσπάθεια και υιοθέτησε ένα δέσποτο ή βοήθησε να μάθουν όποιον άλλον τρόπο θες. Ακού τα music από το πειραματικό μουσικό γυμνάσιο Παλίνης.

0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
2: στη φωνή
3: των μαθητών.
4: Εγώ μόνο θέλω εκείνο μα κι αυτό.
5: Πολλές φορές συζυγιανικά
6: και την αγάπη διώχνει μακριά.
7: Γιατί κρατώ κρυφό, μικρό ή μεγάλο, ένα ψέμα ή ένα μυστικό.
8: Τι πρέπει να πω, πώς να θερθώ,
9: ποιο χέρι να σηκώσω.
10: Κοντεύω να τρελαθώ.
11: Δεν μπορώ να κοιμηθώ, μαμά.
12: Μαθήματα χορός τρέξιμο.
13: Το άγχος με κρατά.
14: Τι είναι αυτό που νιώθω κάθε βράδυ.
15: Στεναχωριέμαι και λυπάμαι. Με φωνές και καυγάδες.
16: Ή όταν κάποιος με πειράζει με ενοχλεί.
17: Ή ό,τι μπορεί να χαθώ.
18: Όταν στον κόσμο δεν χωρώ.
19: Μακριά από φίλους και γονείς.
20: Μόνος μου δεν θέλω να βρεθώ.
21: Ψάχνω κάποιον να πάρω αγκαλιά.
22: Για ελπίδα και χαρά.

0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
0: στη φωνή
1: των μαθητών.
2: Πες μου για τους φίλους σου.
3: Να σου πω ποιος είσαι.
4: Ρωτάμε τους φίλους μας.
2: Για να μάθουμε.
4: Με τι τρόπο ξεκινάς μια φιλία?
5: Ένας τρόπος με τον οποίο μπορείς να ξεκινήσεις μια φιλία είναι αρχικά να πας σε κάποιο άθλημα, ας πούμε, και εκεί να γνωρίσεις κάποιον που έχει τα ίδια ενδιαφέροντα και από εκεί και πέρα να ξεκινήσετε να κάνετε παρέα.
6: Για σένα είναι εύκολο ή δύσκολο να καταλάβεις ότι κάποιος θα ήθελε τη φιλία σου?
7: Ναι, είναι εύκολο γιατί είμαι κοινωνικός άνθρωπος και μου αρέσει να κάνω γνωριμίες με νέες προσωπικότητες και άμα ταιριάζουμε να κάνουμε παρέα.
8: Πώς μπορεί να χαλάσει μια φιλία?
5: Με ψέματα.
9: Τι θα έκανες για να κρατήσεις μια φιλία για πολλά χρόνια?
10: Δεν θα μαλώνομαι, θα είχαμε καλές σχέσεις, θα της έλεγα πολλά πράγματα και γενικότερα θα είχαμε συχνή επικοινωνία.
11: Θεωρείς ότι οι γονείς επηρεάζουν τα παιδιά τους σχετικά με τις φιλίες τους?
12: Ναι, διότι θέλουν οι γονείς μας να ξέρουν με ποιους συναναστρεφόμαστε και με ποιους και τι κάνουμε εκείνη τη στιγμή όσο είμαστε εμείς μόνοι και έξω.
13: Θα μπορούσες να γίνεις φίλη με άτομα από άλλη χώρα?
14: Ναι, θα μπορούσα να γίνω φίλη με άλλα άτομα από μια άλλη χώρα.
15: Θα μπορούσα να εξελίξω τις γνώσεις μου σε άλλους πολιτισμούς, θρησκείες και γλώσσες.
0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
0: στη φωνή
1: των μαθητών.
16: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: οδηγείται στη γραμμή του Σι και στο Μη.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μη.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μη.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
2: Ποια είναι αυτή?
3: Ποια είναι αυτή?
2: Ποια είναι αυτή?

Τύπη τύπη το σπουργίτι, πως τσιβάταρα πως ήτι τυπίτα. Hey, κάποιος φωνή του βάζει, το καημένο πως το μάζει τυπίτα.

Τέτατο σπουργίτη βρέθηκε μέσα στα μπέλη τη πίτα. Κάποια πετρία περνάει και η καρδιά του σταματάει τη πίτα.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο. Σήμερα έχουμε ένα θέμα που συνδυάζει μουσική, ιστορία και λογοτεχνία. Θα μιλήσουμε για το τραγούδι Σαράγεβο, τον Magic the Spell. Είμαι η Μάγια και μαζί μου είναι η Μυρτώ. Τι κάνεις?
1: Πολύ καλά και ανυπομονώ. Είναι από αυτά τα τραγούδια που δεν τα ακούς απλώς, τα νιώθεις. Και έχει και τρομερό ιστορικό βάθος.
0: Πάμε στην πρώτη ερώτηση. Ποιοι στίχοι σου έκαναν εντύπωση?
1: Εγώ θα διάλεγα τους «Βαδίζω έως ανέχομαι»

0: Είναι σαν να περιγράφουν έναν άνθρωπο που έχει κουραστεί να υπομένει, αλλά ταυτόχρονα τον καλούν να αντιδράσει.
1: Ναι, είναι μια εσωτερική πάλι. Από τη μία η παθητικότητα, από την άλλη η ανάγκη να σπάσει σιωπή. Και όλο αυτό συνδέεται με το κλίμα πριν από τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία.
0: Ακριβώς. Το τραγούδι λειτουργεί σαν προειδοποίηση. Σου λέει, μην περιμένεις να γίνει το κακό για να μιλήσεις.
1: Η δεύτερη ερώτηση μας πάει στο ιστορικό πλαίσιο. Μήπως γνωρίζεις πότε γράφτηκε το τραγούδι?
0: Αν θυμάμαι καλά, γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 90.
1: Ναι, σωστά. Συγκεκριμένα, τέλη δεκαετίας του 80 και αρχές του 90. Εκδόθηκε το 1993 στο άλμπουμ «Διακοπές στο Σαράγεβο». Μια περίοδος που τα Βαλκάνια έβραζαν. Η Ιουγκοσλαβία ήταν έτοιμη να διαλυθεί και το Σαράγεβο γινόταν το επίκεντρο μίας από τις πιο τραγικές πολιορκίες στην Ευρώπη.
0: Και το εντυπωσιακό είναι ότι το τραγούδι γράφτηκε πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Έχει μια σχεδόν προφητική διάσταση. Είναι σαν να βλέπουν οι δημιουργοί το σκοτάδι που έρχεται.

0: Πάμε στην τρίτη ερώτηση. Από ποια οπτική γωνία πιστεύεις ότι γράφει ο στιχουργός?
1: Θα έλεγα από τη σκοπιά ενός ανθρώπου που ζει τον φόβο και την αγωνία. Δεν είναι απλώς παρατηρητής, είναι μέσα στην ένταση.
0: Και χρησιμοποιεί πολύ δυνατές εικόνες, προστακτικές, αντίθεσης, έντονο συνέστημα.
1: Το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χαλαρά. Σε ταρακουνάει, σε βάζει να σκεφτείς τι σημαίνει πόλεμος, τι σημαίνει αδιαφορία.
0: Και η τέταρτη ερώτηση αφορά το είδος της μουσικής. Σε ποιο είδος μουσικής θα μπορούσε να καταταχθεί το τραγούδι Σαράγεβο, κατά τη γνώμη σου?
1: Magic the Spell. Ελληνικό ροκ με punk στοιχεία. Ένα τραγούδι που συμπεριλαμβάνει και ένα κομμάτι πολιτισμού, ενώ οι στίχοι του έντονοι που δεν φοβούνται να θίξουν δύσκολα θέματα.
0: Ναι, και το Σαράγεβο είναι χαρακτηριστικό. Έχει ένταση, ρυθμό και μία ομοία αλήθεια που σε χτυπάει κατευθείαν.
1: Είναι από αυτά τα τραγούδια που δεν παλιώνουν, γιατί μιλάνε για πράγματα που δυστυχώς επαναλαμβάνονται στην ιστορία.
0: Νομίζω ότι καλύψαμε όλες τις ερωτήσεις με έναν ωραίο τρόπο. Και το τραγούδι αυτό είναι πραγματικά μία αφορμή για σκέψη.
1: Συμφωνώ. Δεν είναι απλώς υλικό για το μάθημα. Είναι μια υπενθύμηση για το τι μπορεί να συμβεί όταν οι άνθρωποι μένουν σιωπηλοί.
0: Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Αν σας άρεσε η συζήτηση, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα επεισόδια.
1: Να είστε καλά και να σκέφτεστε ελεύθερα. Τα λέμε στο επόμενο!

0: βλέπεις και τρώ. Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Ραδιογραφήματα. Η Παλμία ανεβαίνει. Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν. Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας. Ραδιογραφήματα. Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
2: Ναι, παρακαλώ, ο Δόκτωρ Σέπαρντ. Εδώ Πάκερ, ο μπάτλερ του Φέρνλι. Μπορείτε να έρθετε αμέσως, κύριε. Δολοφόσαμε τον κύριο Ακρόιτ.
3: Διαβάσατε για αύριο?
4: Όχι!
5: Αλλά ετοιμάσαμε εκπομπή.
6: Ojalá que lo mío nunca se mude.
7: Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
8: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο Γελ Καλαμαριάς.
9: Και κάνουμε χαμός στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
10: Θα μας βρείτε στο European School Radio.
11: Γεια σας, είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτρες από το 2ο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Ρεδεστού και στέλνουμε τις ευχές μας στο European School Radio για τα 14ª γενέθλιά του.
12: Σε 10 χρόνια φανταζόμαστε το European School Radio να είναι ακόμα πιο μεγάλο και ακόμα πιο μαγικό.
13: Να έχουν όλοι οι μαθητές το δικό τους μικρό στούντιο, να κάνουμε εκπομπές με παιδιά από όλη την Ευρώπη και ίσως να μας ακούνε και μέχρι το διάστημα. Μπορεί να υπάρχουν

0: τηλέφωνο δεν είναι μάθημα. Είναι τρόπο ζωή.
1: Πάνω στην ώρα να και ο Σαρδέλα. Ο καυγά άναψε για τα καλά. Και θα μαλώναν για πολύ ακόμα. Αν ένα τενεκεδάκι που τα είχε δει όλα δεν του έλεγε. Οι παλιοκαμινάδε τα έκαναν. Οι καμινάδε. Τι καθόμαστε λοιπόν. Να τις δώσουμε στον παλιατζή, να τις ρίξει το καμίνι στη φωτιά, να λιώσουν και να μην ξανάρθουν.

Πολυβόλακα τα πίνει και τα βλήματα, χωρίς πολλά προβλήματα. Τρώει με φόρα, αεροπλάνο φόρα, πηγή και αρβίλες κράνη, καταπίνει μάνι μάνι το μισό λιμάνι. Και τα μεγάλα τα κανόνια της χαργαλάνε τα σαγόνια. Τρώει επιλογίες στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαρχηγούς, τους τυμπανιστές, τα τυμπανά τους, τους άλπιχτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα, της αρέσει δηλαδή το μάσημα. Και τρώει σαμαρίδε τον αρχιναβάρχον της Επομίδες. Γι' αυτό στη Βαραδουάν οι ναυαρχοί αλλάζουν χρώμα όταν βλέπουν φάλαινα με ανοιχτό το στόμα.

Ήρθος παιδαράδουα, οι παστιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπιγγες βαθιά οι σαλπιχτές, και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, τους τυμπανιστές. Τελίτσες να πέσουν στις καταπάτες. Γι' αυτό στη βαραδούα ή αν κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει 7 εκλέρ ή έχει κλειστεί από

Καφαλένα ο στρατηγός αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαν λαγός, κόβει μαργαρίτα τη μαδάει και ρωτάει. Θα με φάει η φαλένα.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Online gaming. Σενάρια, όχι και τόσο επιστημονικής φαντασίας.
4: Παίζετε ένα διαδικτυακό παιχνίδι και ένας παίκτης προσβάλλει άσχημα έναν άλλον.
5: Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση?
6: Θα τον υποστήριζα και θα έγραφα κάτι ευγενικό.
5: Εξάλλου, η ευγένεια είναι cool.
7: Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου.
8: Τι παίζεις?
9: Δεν παίζω τίποτα. Ψάχνω να βρω ένα ραδιοφωνικό σταθμό στα FM.
8: Και γιατί δεν ανοίγεις τον υπολογιστή ή το τάμπλετ? Εκεί μέσα ψάχνεις να τον βρεις το σταθμό?
9: Μέσα στο ραδιόφωνο. Παλιά που δεν υπήρχαν τα τάμπλετ και οι υπολογιστές, από εδώ ακούγαν μουσική.
8: Έχω δει κι εγώ ένα τέτοιο ραδιόφωνο στο σπίτι του παππού μου. Έχει και ένα άλλο που το λέει τρανζίστορ και είναι πιο μικρό.
9: Και πώς σου ήρθε να μας φέρεις ένα τέτοιο ραδιοφωνό στην τάξη? Δεν τα άμαθες. 13 Φεβρουαρίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου.
5: Ποιανού ραδιοφώνου όμως, του παππού ή του διαδικτυακού?
10: Μα όλων των ραδιοφώνων.
11: Γι' αυτό και εμείς θα συμμετέχουμε με αυτό το ηχητικό μήνυμα στην εκπομπή αφιέρωμα που ετοίμασε η ΕΡΑ.
12: Δηλαδή γιορτάζει και το δικό μας ραδιόφωνο, το μαθητικό. Το European School Radio.
5: Ασφαλώς.
13: Αχ, κάθε χρόνο νιώθω και πιο τυχερή που είμαι μαθήτρια στο Δημοτικό Σχολείο Ελιάς και κάνουμε ραδιόφωνο από αυτή την ηλικία.
8: Δεν σταματά τη φλιαρία να αρχίσουμε τις ευχές. Δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο.
13: Ξέρουμε, το έχει πει και η κυρία. Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύτιμος.
5: Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
13: Χρόνια πολλά, ραδιόφωνο.
14: Σ' αγαπάμε γιατί μαθαίνουμε τόσο πολλά κάνοντας εκπομπές.
13: Χρόνια πολλά, ραδιόφωνο.
14: Σε ευχαριστούμε γιατί το να κάνουμε μάθημα στο σχολείο δεν είναι πια βαρετό.
15: Χρόνια πολλά, ραδιόφωνο. Να ζήσεις χίλια χρόνια.
16: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
17: Μας έβαλε η κυρία να μάθουμε την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων και βαριέμαι να ψάχνω σε ίντερνετ και εγκυκλοπαίδειες.
18: Θέλεις να τη μάθεις μέσα από ένα τραγούδι χωρίς να κουραστείς καθόλου, ε? Θέλεις?

0: αρχαία Ολυμπιακή αγώνες γίνεται από το 776 π.Χ. στην αρχαία Ολυμπία κάθε 4 χρόνια. Το βραβείο ήταν με Στεφάνη Ελιάς, ο Κόκκινος. Κατά τη διάρκεια του σταματούσαν οι υπόλοιποι και γυρίζονταν η κεχηρία.
1: Ειρήνη!

36. Στο ναζιστικό Βερολίνο, ο μαύρος θεσσαίων νικάει το γερμανό Λαντ και κάνει το Χίτλερ έξαλλο από την. Το 68 στο Μεξικό, δύο αθλητές υψώνουν οι μαυροφορεμένοι γροθά τους διαμαρτυρώμενοι για το ρατσισμό κατά το μαύρο στην Αμερική. Όχι!

0: τη συμβολή του Σπέτιπίρ, καθώ και την ενότητα των λαών. Ήψιση θυμίζω ένα αθλητή ότι η Θεός του Ολυμπιονίκη στόχο του να νικήσει τον αντίπαλο, αλλά ταυτόχρονα το σεβαστή, γιατί χωρί αντίπαλο δεν υπάρχει αγώνα.
1: Άμυλα, συναγωνισμό!
2: Τα άμαθε τελικά. Εύκολα δεν ήταν. Καλά ρε, εσύ κοιμάσαι. Ξύπνα ρε, ξύπνα.
3: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: παιδιά, τελείωσαν και οι άδειοι του Ηρακλή.
1: Εγώ σκεφτόμουν αν υπάρχουν σήμερα ήρωες.
2: Υπάρχουν. Οι αθηνωτές δεν είναι ήρωες.
3: Μα τι σχέση έχουν οι άδειοι του Ηρακλή με τον αθελωτισμό?
4: Ας πάρουμε για παράδειγμα το γιοντάρι της Νέας. Ήταν ένα άγριο ζώο που φόβιζε τους ανθρώπους της εποχής.

0: Ο ιερκής το διέκυσε για να προστατεύσει τους αδύναμους.
1: Το λιοντάρι, να ξέρετε, ότι συμβολίζει τους κινδύνους που απειλούν τη ζωή μας, όπως είναι οι πόλεμοι, οι σεισμοί, οι φωτιές, οι πλημμύρες.
0: Και οι εθελοντές είναι πάντα εκεί.
2: Γιατί, παιδιά, νομίζετε, δεν συμβολίζει και τους φόβους μας. Εγώ είχα ένα άγχος διαλογών με τις ιστορίες προχτές που δεν κοιμήθηκα καθόλου. Κι εγώ το ίδιο. Παιδιά, κι εγώ πολλές φορές αγχώνομαι να μην αρρωστήσω ή να μην αρρωστήσει η μάνα μου.
1: Να ξέρετε, και οι γονείς μας είναι εθελοντές. Είναι εκεί για να τους κατησυχάσουν.
0: Όμως υπήρχε και ένας άνθρωπος ακόμα πιο δύσκολο.
2: Ξέρω.
1: Η Λευναία Ύδρα. Ένα τέρας με πάρα πολλά κεφάλια.
3: Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στη Λέννη τέρας τρομερό. Κατάπινε ζώα, ανθρώπους και φυτά και ερήμωνε τόπους και νησιά.

0: Αποφάσισαν λοιπόν με ένα μικρό καβλό να τα καίνε για καλό.
1: Την τελευταία κεφαλή που είναι αυτά.

0: Όντως, κάθε φορά που έκοβε ο Ηρακλής ένα κεφάλι, φύτρωναν δύο.
1: Όπως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνέχεια
2: οι
1: άνθρωποι.
2: Η φτώχεια, οι αρρώσεις, η μοναξιά, τα ατυχήματα.
3: Οι εθελοντές όμως δεν τα παρετούν. Όσο και αν είναι τα προβλήματα, βρίσκονται εκεί για να βοηθήσουν ξανά και ξανά.
0: Παιδιά, προχτές διάβασα στην εφημερίδα για τη διάσωση των εργατών στον Ψιλορίτη. Ήταν στο χιονισμένο βουνό οι εθελοντές σε αντίξιες συνθήκες.
2: Να σας πω τι μου θυμίζει εμένα η Λερναία Ύδρα. Το διαγώνισμα των μαθηματικών αμέσως μετά το διαγώνισμα της ιστορίας. Και δεν φτάνει αυτό, μας ανακοίνωσε πρωί-πρωί κυρία και ένα τεστ γλώσσα. Όσα και να γράφουμε, πάντα καινούργια ξεπηδούν.
4: Εδώ όμως Γιώργο, δεν μας σώζει κανένας εθελοντής.
5: Έλα ρε παιδιά, είστε εκτός θέματος.
6: Ναι ρε παιδιά, στο θέμα μας.
7: Και μετά ήρθε τα μήλα των Εσπερίδων.

0: Δεν τα πήρε μόνο με δύναμη ο Ηρακλής, αλλά χρειάστηκε βοήθεια, υπομονή και ξυπνάδα.
1: Όπως και εγώ. Προχτές βοήθησα τον κύριο Αριστίδη να μεταφέρει τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στο σπίτι του που είναι σε μια μεγάλη ανηφόρα.
2: Μπράβο, Παναγιώτη!
1: Μπράβο. Εγώ να δεις. Έπιασε το παγόρι που του χάρη που έπεσε στο γειτονικό οικόπεδο.
2: Μπράβο, Ιωάννα!
1: Και εγώ βοήθησα ένα πρωτάκι να ανοίξει το μπολάκι του.
2: Μπράβο, Νίκο!
1: Παιδιά, επιστρέφουμε στους άθλους και συγκεκριμένα στον αγαπημένο της Αμαζόνας.

0: Ο Ηρακλής έμαθε να σέβεται τη δύναμή του.
1: Σήμερα αυτό σημαίνει σεβασμός, ισότητα και συνεργασία.
2: Για να καταφέρουμε να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό και να φωτίσουμε σωστά τον ήρωα Ηρακλή, τον ήρωα Εθελοντή.
3: Συνεργαστήκαμε και σεβαστήκαμε ένας τον άλλο. Όπως άλλωστε κάνουν οι εθελοντές σε κάθε προσφορά τους.
4: Ο Ηρακλής μας δείχνει τον δρόμο. Ο Εθελοντισμός αλλάζει τον κόσμο.
5: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
6: Παιδιά, τα μάθατε?
7: Τι να μάθουμε?
6: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
7: Δηλαδή?
6: Όχι, τι δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
8: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
7: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Η ώρα της Παραμυθούπολης. Μόνο στο European School Radio.
5: Με χαρά συμμετέχουμε στο διαγωνισμό του Ευρωπαϊκού Σχολικού Ραδιοφώνου. Η φωνή μας ταξιδεύει πέρα από το γεωγραφικό προσδιορισμό του γαλασσοπράσινου νησιού της Ζακύθου και απλώνεται στην ευχέρεια της προσοχής σας και της ακοής σας. Εκπροσωπούμε τα εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, το ΕΚ Ζακύθου. Το σχολείο μας είναι ένας χώρος δημιουργίας, αποδοχής και ίσων ευκαιριών, όπου κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί με το δικό του μοναδικό τρόπο. Μέσα από το σημερινό μας podcast θέλουμε να αναδείξουμε όχι μόνο τις ικανότητές μας, αλλά και το λαϊκό πολιτισμό του τόπου μας. Τα παραμύθια της περιοχής κράτησαν ζωντανή τη φαντασία και μετέφερα αξίες, ήθη και εικόνες μιας άλλης εποχής. Σήμερα εγώ η Τζούλια, μαθήτρια του σχολείου μας, παίρνω το ρόλο του αφηγητή και δίνω τη φωνή μου σε αυτή την παράδοση. Με τον τρόπο αυτό συνδέουμε το παρελθόν με το παρόν και αποδεικνύουμε ότι η λαογραφία μπορεί να ενώσει όλους τους ανθρώπους. Σας προσκαλούμε λοιπόν να ακούσετε με προσοχή και ευαισθησία την προσπάθειά μας. Ακολουθεί η ανάγνωση ενός αγαπημένου λαϊκού παραμυθιού από τη Ζάκυνθο.

ο άσκευτος ψαράς. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας ψαράς που μόλις έβγαινε το φως της μέρας πήγαινε και ψάρευε κοντά σε μία λίμνη. Μια ημέρα εκεί που αμέριμνος ψάρευε κάτω από το καταγάλανο ουρανό συνάντησε ένα ψάρι που του είπε με ανθρώπινη φωνή: «Τι θα καταλάβεις αν με τσακώσεις? Είμαι μικρό ακόμα. Άσε με πρώτα να μεγαλώσω και έρχεσαι του λόγου σου έπειτα και με πιάνεις». Κοντοστέκεται ο ψαράς, το σκέφτεται λίγο και του λέει: «Και πού θα σε βρω μέσα στη λίμνη?» Και το ψαράκι τότε τα αποκρίνεται, σαν αρχίσεις να φωνάζεις: «Νου, νου, εγώ εθείς θα βγω από τη λίμνη». Πραγματικά λοιπόν το άφησε ο ψαράς και μια και δυο πήγε να ψαρέψει λιγάκι παραπέρα. Πάνω που είχε πιασμένα κάτι λίγα ψαράκια, να και ένα μικρό. «Ωχ», λέει, «τι θα καταλάβεις σαν με πιάσεις? Μήπως παράδες περιμένεις να βγάλεις από μένα? Άσε με πρώτα να μεγαλώσω και έπειτα του λόγου σου έρχεσαι και με πιάνεις». Τι να γίνει, τι να κάνει? Τα αφήνει και τούτο το ψάρι ο ψαράς. Μα πριν κινήσει να πάρει δρόμο, πρώτα το ρωτά: «Καλά, και πώς θα σε βρω άμα θα μεγαλώσεις? Θα έρθεις?» λέει εκείνο, «και θα φωνάξεις: μυαλό, μυαλό, και εγώ εθείς θα βγω από το νερό». Αφήνει το λοιπόν και εκείνο το ψάρι ο ψαράς και πάει να ψαρέψει λιγάκι παρακεί. Και πάλι τα ίδια από την αρχή. Συναντά ένα μικρό ψαράκι που του λέει με ανθρώπινη φωνή: «Άσε με πρώτα να μεγαλώσω και έπειτα του λόγου σου έρχεσαι και με πιάνεις. Και δεν μου λες πώς θα σε βρω άμα θα μεγαλώσεις? Θα θείς?» λέει εκείνο, «και θα φωνάξεις: σουβλί, σουβλί, και εγώ εθείς θα βγω από τη λίμνη». Είδε και από είδε ο ψαράς, άφησε και εκείνο το ψαράκι. Έπειτα πήρε κάτι λιγοστά ψάρια που είχε πιασμένα και πήγε να τα πουλήσει στην αγορά. Με τους παράδες που έβγαλε πήγε και πήρε λίγο ψωμάκι, λίγο λαδάκι και λίγο κρασάκι και τα πήγε όλος χαρά στη κυρούλα του να φάνε και να πιούνε. Έτσι λοιπόν πέρασαν μερικές μέρες, πέρασαν μερικές εβδομάδες, κύλησε ο καιρός σαν να ήταν νεράκι και ένα πρωινό πήγε ο ψαράς ξανά στη λίμνη με τη σκέψη πως τα ψαράκια θα είχα πια μεγαλώσει και θα μπορούσε να τα πιάσει και την πείνα του να τη χορτάσει. Μόλις φτάσει στη λίμνη αρχίζει να φωνάζει όπως το είχε το ψαράκι ορμηνέψει. «Νου, νου», βγαίνει τότε το ψάρι από το νερό και δίχως να διστάσει τα απαντά. «Ας είχες, νου, να μην με αφήσεις». «Α», λέει ο ψαράς, «παλιό ψαρό, τι να σε κάνω που με γέλασες?» Και τράβαγε τα γένια του και ο νους του δεν το χωράγε πως ένα τόσο δα ψαράκι τον είχε κοροϊδέψει. Δεν χάνει χρόνο και πάει παρακεί και φωνάζει το άλλο το ψάρι: «Μυαλό, μυαλό». Βγαίνει τότε το ψάρι από το νερό και δίχως να διστάσει τα αποκρίνεται: «Να έχεις μυαλό, να μην με άφηνες, τώρα είναι αργά». «Α», λέει ο ψαράς, «παλιό ψαρό, με γέλασες». Και τράβαγε ξανά τα γένια του και τα μαλλιά του. Μια και δυο πάει και στο σημείο που είχε συναντήσει το τρίτο ψαράκι και αρχίσει να φωνάζει: «Σουβλί, σουβλί, σουβλί, σουβλί, στην πλάτη σου να μπει και να μην βγει». Τα απάντησε τότε εκείνο. Είδε και από είδε ο καλός μας ο ψαράς και βρώμο πήρε βρώμο, άφησε γύρισε πίσω στο σπιτάκι του και άρχισε να τα ιστορεί όλα χαρτί και καλαμάρι στην κυρούλα του και λένε πως αφού ο φτωχός ψαράς κατάλαβε ότι τον είχα κοροϊδέψει, από τότε έβαλε μυαλό.
μήτε κι εγώ ήμουν εκεί, μήτε κι εσείς να με πιστέψετε. Μα είπαμε πολλά και σώνει, ας λαλήσει κι άλλο αηδώνει.

0: Ύστερα από ένα τέτοιο ταξίδι, και δεν σκεφτήκαμε καν να ρωτήσουμε τους εξωγήινους τι σημαίνει αυτή η λέξη που επαναλάμβαναν συνέχεια.
1: Παππού, παππού, έχουμε στοιχεία για την προέλευση της μαύρης τρύπας Κοναριμελένη,
2: είπε μπαίνοντας φουριός στο δωμάτιο ο εγγονός του.
1: Όπα, κάτσε, τι έχει συμβεί?
3: Λοιπόν, πριν από 40 χρόνια, δύο αστροναύτες, ο Τζόνσον Σμιθ και ο Χάρι Χέμς, ταξίδεψαν σε έναν άλλο πλανήτη που από ό,τι αποδείχτηκε είχε εξωγήινους οι οποίοι ζητούσαν όλο το νερό της γης. Τελικά οι άνθρωποι τους έδωσαν νερό από κομήτες και σώθηκαν. Όμως επειδή η γη είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από τους εξωγήινους, υπήρξαν πολλές αλλαγές. Τελικά οι δύο αστροναύτες έγιναν συγγραφείς και τα εγγόνια τους συνέχισαν την πορεία τους. Να συνεχίσω?
1: Ναι, ναι. Άκου, παππού. Θα στείλουμε μια αποστολή να πάει να διερευνήσει τι συμβαίνει.
0: Τέλεια, τέλεια. Όμως τώρα πρέπει να τελειώσω το βιβλίο μου,
2: είπε και ξαναστρώθηκε στο γράψιμο. Και τότε του ήρθε μια ιδέα. Σηκώθηκε από την καρέκλα του και έστειλε μήνυμα στον Τζόνσον Σμιθ να το συναντήσει αμέσως στο πάρκο. Έτσι και έγινε.
3: Αγαπημένο μου φίλε.
0: Μα πώς μας διέφυγε από το μυαλό, πώς?
3: Χρόνια και ζαμάνια, βρε παλιόφιλε.
2: Πρακουτάλα, πρακουτάλα.
3: Είσαι καλά?
0: Δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια.
3: Τι συμβαίνει?
0: Ξεχάσαμε να ρωτήσουμε, τι σημαίνει πρακουτάλα?
2: Ξαφνικά φάνηκε στον ουρανό ένας εξωγήινος. Τους λέει. Και εξαφανίζεται. Και τότε στον ουρανό φάνηκε μια μαύρη τρύπα. Οι δύο αστροναύτες κοιτάχτηκαν μεταξύ τους έκπληκτοι. Χωρίς να το πολυσκεφτούν, έδωσαν τα χέρια. Ήταν αποφασισμένοι πως θα ξεκινούσαν αυτό το ταξίδι με σκοπό να μάθουν τι σημαίνει η λέξη πρακουτάλα.
3: Χάρη, το ξέρεις πως δεν μπορούμε να φύγουμε κρυφά από τον πλανήτη?
0: Κάτι έχω στο μυαλό μου.
2: Μέχρι ωσότου ακούστηκε στις ειδήσεις το εξής.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο ρεπορτάζ μας. Είμαι η Αφρουλαρνή και σήμερα θα σας πω τα πιο συνταρακτικά νέα. Ο Τζόνσον Σμιθ και ο Χάρι Χέμς ξεκινούν σήμερα το ταξίδι τους για να ανακαλύψουν το μυστικό της μαύρης τρυπάς Κοναριμελένη. Θα μεταδοθεί ζωντανά η απογείωσή τους.
2: Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν το ταξίδι τους με προορισμό στην πραγματικότητα τον πλανήτη των εξωγήινων 626 FO.

0: Ύστερα από 2 χρόνια έφτασαν. Κατέβηκαν από την κάψουλα, πολύ ταλαιπωρημένοι.
1: Ή, ο κίτροπα, καλά ήρεμα, γύρω ξέκο, ρε, τσούκο.
0: Είπε έντονα, αγριεμένος, ένας ξεγίνος, μετά που τους είδε.
2: Όχι, όχι, λάθος κατάλαβες.
0: Είπαν, σηκώντας τα χέρια ψηλά και απαντώντας τους χαμογελώντας, για να τον καθησυχάσουν.
1: Ικού.
2: Ήρθαμε εδώ για να μάθουμε τι σημαίνει πρακουτάλα.
0: Ο καημένος ο εξωγήινος δεν ήξερε τι σημαίνουν όλα αυτά. Το μόνο που του είπε ήταν το όνομά του.
1: Καμπουχάμπα.
0: Και δείχνει τον εαυτό του.
2: Εμείς αστροναύτες.
0: Και έδειξαν και εκείνη τον εαυτό του.
2: Πρακουτάλα.
1: Α, πρακουτάλα, πρακουτάλα. Κοναρι μελάνι.
2: Τι είναι αυτό?
3: Η μαύρη τρύπα που μας έλεγαν τα εγγόνια μας.
2: Αχ, ευχαριστούμε. Τι θες, πες μας μόνο και θα σου το δώσουμε.
1: Παστίτσια. Αχ,
3: δεν ξέρουμε να φτιάχνουμε. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να πηγαίνουμε. Γκόμπλιν, γκόμπλιν, γκόμπλιν.
0: Είπε και τους μετέφερε κατευθείαν εκεί. Ωστόσο, τι απέγιναν οι εξωγήινοι από τον πλανήτη 626FO. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια που συνέβαιναν όλα αυτά, 2 από όλους αυτούς τους εξωγήινους, ο Κουλουγούλ και ο Γιλούμφα, ήταν οι καλύτεροι στο θέμα των διαστημόπλων.
1: Ακόρα κασαλά, Μικολαϊκό Σίκο, του...
0: Τους είπε ο προϊστάμενος του γραφείου που δούλευαν. Αυτό σήμαινε πως έπρεπε να πάνε να επισκευάσουν ένα διαστημόπλιο, το οποίο είχε χαλάσει. Έτσι πήγαν όμως. Επειδή ο Κουλουγούλ έμοιαζε αρκετά με το σκουντούφι από τα συμφάκια, σκόνταψε και πάτησε κάτι κουμπιά με αποτέλεσμα να προσγειωθούν στη γη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, την πατήσανε.
4: Καλύτερα να πιούμε αυτό το ειδικό υγρό, ώστε να μεταμορφωθούμε σε ανθρώπους και να μην μας αναγνωρίσουν.
0: Είπε ο Κουλουγούλ, ύστερα από εντατικά μαθήματα ελληνικών που είχε κάνει στον πλανήτη του. Έλα όμως που τους έτρωγε περιέργεια για τα αεροπλάνα στη γη και δεν έχασαν ευκαιρία.
2: Ει, Κουλουγούλ, κοίτα αεροπλάνο! Άντε, τι περιμένεις, πάμε να το εξερευνήσουμε.
0: Και μαντεύτε τι είχε μέσα στο αεροπλάνο.
4: Ωχ, λίμα μου φαγίτα. Σου λένε το πλανήτη και κύριο εξεφό.
1: Ας το πάρω μου.
2: Άστο καλύτερα, είδαμε και εσύ τι κατάφερες, το αναλαμβάνω εγώ.
0: Είπε ο Γιλούμφα και τους πλησίες.
1: Ακοταραμίκο.
0: Τσίριξαν οι εξωγήινοι μετά που τους είδαν.
5: Ακοραμίκο!
0: Είπαν, που σημαίνει, ξέρετε τη γλώσσα μας.
1: Ακουπέντου μιωμασιόπα!
0: Είπε ο Κουλουγούλ και σημαίνει, και εμείς εξωγήινοι είμαστε που χαθήκαμε.
2: Διεξαδώνε.
0: Ξεφώνησε ο Γιλούμφα, που σημαίνει, και παγιδευτήκαμε τώρα στο σώμα αυτό. Ακούγοντάς το αυτό, ο σοφός των εξωγήινων εμφανίστηκε μπροστά τους με ένα βαζάκι.
2: Πιείτε και θα ξαναγίνετε εξωγήινοι.
0: Είπε στη γλώσσα τους και λίγο αργότερα επανήλθαν στο κανονικό τους σώμα. 2 χρόνια αργότερα και η ζωή στον πλανήτη 626FO κυλούσε σχετικά ομαλά. Ο Κουλουγούλ και ο Γιλούμφα έπαιζαν μπάσκετ, δηλαδή βουλκάρα σε εξωγενίστηκα με κάτι πάρα πολύ προκλητικούς τύπους, το Ζαριόν και το Κέλθα.
1: Ακούνε με τότε.
0: Τους είπαν με το που τους είδαν στον δρόμο. Η φράση αυτή σημαίνει «Αν έχετε κότσια, έλατε να αναμετρηθούμε». Βλέπετε, οι 4 αντίπαλοι εξωγήινοι είχαν προηγούμενα με βάση τον Κουλουγούλ.
4: Όταν ήμασταν πιο μικροί, είχαμε τσακωθεί για την Ρικουτακούτο, την πιο όμορφη κοπέλα με την οποία ήμουν ερωτευμένος και εγώ με τον Ζαριόν και τον Γιλούμφα και τον Κέλφο. Και μια μέρα έκανα την πρώτη κύληση. Γεια σου, κούκλα. Και τότε νευρία σου Ζαριών και ο Κέλθεν και από τότε έχουν πει θέλουν να μετρηθούν μαζί μας στο μπάσκετ. Αχ, μανουλίτσα μου!
0: Ο αγώνας ξεκίνησε. Και όπως ήταν αναμενόμενο, οι αντίπαλοι νικούσαν 89-0. Νευρίασε το Κουλουγούλ και... Έτσι λοιπόν, κλέβει την μπάλα από τον Ζαριόν και από το κέντρο τριπλάρει απίστευτα την μπάλα, τους προσπερνά όλους και καρφώνει.
4: Ω ναι, είμαι φοβερός, είμαι τρομερός.
1: Κουλουγούλ, η μπάλα.
4: μπάλα φεύγει!
0: Χωρίς να το καταλάβουν, η μπάλα απομακρύνθηκε αρκετά χιλιόμετρα. Ο Κουρούλη και ο Γιλούμφα έτρεξαν να τη φτάσουν, όμως ήταν πια αργά. Την μπάλα την είχε ρουφήξει η μαύρη τρύπα, Κόναρ Μελένη. Σε αυτό το σημείο, οι δύο ιστορίες ενώνονται. Οι εξωγήινοι βρισκόντουσαν έξω από τη μαύρη τρύπα, όπως και οι αστροναύτες. Όταν συνειδητοποίησαν πως δεν ήταν πια μόνοι τους έξω από την Κόναρ Μελένη, έμειναν έκπληκτοι να κοιτάζονται μεταξύ τους.
5: Κουλγούλ, μας τραβάει η μαύρη τρύπα!
0: Όπως όλοι θα περιμέναν, μια μαύρη τρύπα θα τους εξαφάνιζε. Ωστόσο, όμως, η μαύρη τρύπα Κόναρ Μελένη τους μετέφερε σε έναν φανταστικό κόσμο. Ο Χάρι Χέμς, μάλιστα, γράφει αργότερα στο βιβλίο του.
3: Αυτόν τον κόσμο κανείς δεν θα μπορούσε να τον φανταστεί, ούτε στα πιο τρελά του όνειρα. Το χορτάρι ήταν από marshmallow, τα λουλούδια από σοκολάτα, τα δέντρα, τα λεγόμενα λεπτόδεντρα, κρέμονταν λεφτά που μακάρι αυτό να υπήρχε στη γη. Τα σύννεφα ήταν από μαλλίτσα γριάς. Επίσης, στο πάτωμα υπήρχαν και χριστουγεννιάτικα λουφιντζούρια που ό,τι πληκτρολογούσε το πληκτρολόγιο που είχαν, φύτρωναν από το πάτωμα. Οι κοναριμελενίτες είχαν χέρια και πόδια από κριτσίνη, σώμα από μπισκότο και κεφάλι κίντερ.
5: Αναρωτιέμαι γιατί αυτός ο πανέμορφος κόσμος είναι χωμένος σε μια μαύρη τρύπα.
0: Και τότε το έδαφος άνοιξε κάτω από τα πόδια τους και τους ρούφηξε. Ένα πέρας σκοτάδι ήταν απλωμένο και διάσπορτα εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν κοναριμελενίτες. Ένας άφησε πίσω του ένα εισιτήριο.
5: Μα τι είναι αυτό?
3: Γράφει πως είναι ένα εισιτήριο για το τσίρκο.
2: Καλύτερα να μην αργούμε. Πάμε.
0: Όταν πια έφτασαν, έκατσαν στις θέσεις τους και περίμεναν.
4: Τι θα δούμε?
0: Είπε ο Κουλγούλ.
2: Νομίζω κανένας δεν ξέρει.
0: Έφτασε η ώρα για το πρώτο διάλειμμα.
2: Κοιτάξτε,
0: ξεφώνησε ο Τζόνσον.
2: Αυτός ο κοναριμελενίτης γράφει στην πλάτη του πρακουτάλα.
5: Και τι μας νοιάζει εμάς αυτό? Εμείς την μπάλα του μπάσκετ δεν ψάχνουμε.
0: Είπε ο Γιλούμφα.
3: Πάμε!
2: Μα...
0: Πήγαν στα αποδυτήρια και αντίκρισαν τον ίδιο κοναριμελίτη.
2: Τι ξέρεις εσύ για αυτή τη λέξη?
4: Εγώ! Τίποτα! Αλήθεια σας λέω!
0: Ωστόσο, έξω στη σκηνή, ένας θεατής έκανε μια σκηνοθετημένη τρομοκρατική επίθεση και όλοι οι υπόλοιποι θεατές έφυγαν. Εκείνος φόρεσε τη στολή του κλόουν για να φανεί πως είναι μέρος του τσίρκου και όλα αυτά μόνο και μόνο επειδή ήθελε να εμπιστευτεί στους δύο αστροναύτες όσα θα του πει για τον πρακουτάλα.
5: Ακούστε μου,
0: τους είπε.
5: Κάνατε όλη αυτή τη διαδρομή για να μάθετε ένα πράγμα. Τι σημαίνει πρακουτάλα? Πρακουτάλα σημαίνει το γιν γιάνγκ. Το γιν γιάνγκ, για λίγους από εμάς που το γνωρίζουμε, σημαίνει τι θα απογίνουμε αφού πεθάνουμε. Η μαύρη πλευρά σημαίνει πως θα τριγυρνάμε μόνοι μας στο σύμπαν, για πάντα, χωρίς προϊόν. Και η άσπρη πλευρά σημαίνει πως θα βρισκόμαστε δίπλα στα άτομα που μας αγαπούν, χωρίς εκείνοι να μπορούν να μας δουν.
0: Με μιας βρέθηκαν πάλι στο σημείο που βρίσκονται στην αρχή.
4: Εμάς τώρα, γιατί μας το είπε αυτό?
0: Είπε ο Κουλγούλ, που δεν είχε καταλάβει τι συνέβαινε.
5: Κουλγούλ, κοίτα, η μπαρόκα!
0: Είπε ο Γιλούμφα, εννοώντας την μπάρα του μπάσκετ.
2: Χάρη, το περίμενες ποτέ πως θα σήμαινε κάτι τέτοιο?
3: Όχι, επίσης, ποιος ήταν αυτός ο μυστηριώδης κύριος?
4: Τζόνσον και Χάρη, κοιτάξτε τι βρήκαμε!
2: Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό?
5: Ένα φίλτρο. Λέτε να μας βγάλει από εδώ πέρα.
0: Ο Γιλούμφα πήρε το φίλτρο και το έριξε μπροστά τους. Τότε εμφανίστηκε μια μαύρη τρύπα που λογικά θα τους οδηγούσε πίσω.
5: Τζόνσον, Χάρη, χαιρόμαστε που είμαστε μαζί σας και σε αυτό το ταξίδι.
4: Δεν θα σας ξαναδούμε ποτέ.
2: Μάλλον όχι.
3: Να ξέρετε, θα σας θυμόμαστε για πάντα.
0: Και έτσι χωρίστηκαν μεταξύ τους και ο καθένας επέστρεψε στο σπίτι του με τις απαντήσεις που ήθελε ή έστω με την μπάλα του μπάσκετ.
5: Παππού, γυρίσατε πίσω,
0: είπαν τα εγγόνια τους.
5: Ποιο ήταν το μυστικό τελικά της μαύρης τρύπας, Κόναρ Μελένη?
0: Οι δύο αστροναύτες κοιτάχτηκαν μεταξύ τους.
6: Πρέπει να βρείτε μόνοι σας τι σημαίνει.
0: Δύο χρόνια αργότερα, ο Τζόνσον και ο Χάρη βρίσκονται στο νοσοκομείο, στο διπλανό δωμάτιο. Ήταν ετοιμοθάνατοι. Όμως ήταν και εκεί μαζί. Δεν θυμόντουσαν πολλά. Εκτός από ένα πράγμα που πάλεψαν σχεδόν όλη τη ζωή να μάθουν. κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. Η ίδια σκέψη κυριαρχούσε στο μυαλό τους.
6: Εμείς είμαστε οι άσπροι, η μαύρη πλευρά του Yin Yang.
7: Σύντομη εκπομπή με παραμύθια και ιστορίες.
8: Καλώς ήρθατε στο μαθητικό ραδιόφωνο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ρεοκάστρου. Είμαι η Θεοκτίστη και ακούτε την εκπομπή Μύθι Μύθι Παραμύθι, το Κουκί και το Ρεβίθι. Μαζί μας έχουμε την Κατερίνα που διαβάζει το παραμύθι της.
9: Τίτλος: Ποιος είναι ο αρχηγός? Συγγραφέας: Μαρία Παπαγιάννη. Εκδόσεις: Πατάκι. Γεια σας, είμαι ο Πέτρος. Τα αδέρφια μου είναι ο Ηλίας ο μικρότερος και ο Παναγιώτης ο πολύ μικρότερος. Από την ώρα που ήρθαν οι δύο σπόροι στο σπίτι, όλα άλλαξαν. Παλιά ήταν όλα για μένα. Τώρα όλα είναι στα τρία. Ευτυχώς που παραμένω μεγαλύτερος, δηλαδή αρχηγός. Πηγαίνω στην πρώτη δημοτικού. Εγώ ξέρω να διαβάζω, εκείνη όχι. Κατεβάζω τα βιβλία από τα ράφια. Κάνω πως διαβάζω. Εκείνη ρωτού, τι γράφει? Στο διάβασμα είμαι ο αρχηγός. Είστε μικροί ακόμη. Όμως, εγώ φοβάμαι τους κεραυνούς. Εκείνη όχι. Εγώ φοβάμαι το σκοτάδι. Εκείνη όχι. Εγώ φοβάμαι τα ζουζούνια. Εκείνη όχι. Όμως δεν το λέω και εκείνοι δεν το ξέρουν και δεν πρέπει να το μάθω. Οι σπόροι με ακολουθούν παντού και κάνουν αυτό που τους λέω. Όπως σήμερα που παίζαμε στην αυλή. Κάποιος κακός μπήκε στο σπίτι, κρυφτείτε! Τους είπα και γύρισα στο σπίτι. Το δωμάτιο ήταν μόνο δικό μου. Τα παιχνίδια, τα βιβλία, τα πάντα. Έπαιξα ως που βαρέθηκα μόνος. Η μαμά μας φώναξε για τα βασικά, μπάνιο, γάλα, ύπνο. Πού είναι τα μικρά, δεν ξέρω. Η μαμά έψαξε παντού, ήταν καλά κρυμμένα, τους μάλωσε, αλλά οι σπόροι δεν με μαρτύρησαν. Έφυγε, ποιος ο κακός? Ναι, αύριο θα παίξουμε όλοι μαζί και αν ξανάρθει εγώ είμαι εδώ. Για να μην ξεχνάμε ποιος είναι ο αρχηγός, τέλος.
8: Ακούσατε ένα επεισόδιο της εκπομπής «Μύθι, μύθι, παραμύθι, το κουκί και το ρεβίθι» του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ρεοκάστρου, Ευαγόρας Παλικαρίδης.
10: Η ώρα της παραμυθούπολης! Μόνο σε European School Radio!

0: καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών της 6ης τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας.
1: Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε έναν τόπο που έγραψε ιστορία και έγινε σύμβολο θάρρους. Πρόκειται για το χειρό Ρούπεν.
0: Ας το ανακαλύψουμε μαζί.
2: Το χειρό Ρούπεν βρίσκεται στα βόρεια σύνορά μας, κοντά στη Βουλγαρία.
3: Ωραία, δεν φαντάζομαι πόσο κοντά είναι στα σύνορα.
4: Φαίνεται τόσο στρατηγικό.
2: Ήταν μέρος της γραμμής μεταξά και φτιάχτηκε να προστατεύει τη χώρα μας.
4: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό ήταν τόσο σημαντικό.
1: Η κατασκευή του έγινε με μεγάλη μυστικότητα και οι εργάτες ήρθαν από μακριά, ούτε που ήξεραν που δούλευαν.
5: Ακριβώς. Ήταν σαν μια μυστική αποστολή. Έτσι, κανείς δεν μπορούσε να μάθει το μυστικό της αποθεσίας.
1: Το όχυρο είχε υπόγειες στοές μήκους αρκετών χιλιομέτρων.
0: Και ήταν 20 έως 30 μέτρα κάτω από τη γη για να είναι ασφαλείς οι στρατιώτες.
1: Κάλυπτε μεγάλη έκταση και έμοιαζε με έναν υπόγειο λαβύρινθο.
0: Wow, σαν να περπατάς σε μια μικρή πόλη κάτω από το βουνό.
3: Μπορούμε να το φανταστούμε σαν υπόγειο μετρό.
4: Ναι, με σύραγγες και σταθμούς. Αλλά αντί για τρένα, κινούνται στρατιώτες.
3: Και ήταν μια ολόκληρη υπόγεια πόλη μέσα στο βουνό.
4: Φανταστείτε να περπατάς εκεί μέσα. Θα ήταν εντυπωσιακό.
6: Το 1941 οι Γερμανοί επιτέθηκαν.
7: Οι Έλληνες στρατιώτες αντιστάθηκαν με γενναιότητα.
6: Πραγματικά γενναίοι. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη δύναμη ψυχής τους.
8: Εκείνη την εποχή υπόθηκε μια φράση που έμεινε στην ιστορία.
9: Τα οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται. Δείχνει το θάρρος και την αποφασιστικότητα των υπερασπιστών.
10: Σαν να λένε, μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.
1: Το Ρούπεν μας θυμίζει την αξία της ελευθερίας
11: και τη σημασία της ειρήνης.
12: Σωστά, και μας δείχνει
13: πόσο σημαντική είναι η συνεργασία.
1: Το χειρό Ρούπεν δεν είναι απλώς ένα όχυρο. Είναι ένα ζωντανό μάθημα που μας καλεί να θυμόμαστε.

0: Κάπου εδώ τελειώνει η σύντομη περιπλάνησή μας στην ιστορία.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας ακολουθήσετε.
0: Έως την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.

0: μας ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Ησυχία παρακαλώ, σήμερα στο μάθημα θέλω να ασχοληθούμε με την εφηβεία. Ησυχία, δεν θα μιλήσουμε, θα ζωγραφίσουμε.
2: Τι εννοεί, τι ζωγραφίζεις,
3: δεν το ζω αυτό.
1: Ελάτε ρε παιδιά, σας έχω φέρει χρώματα και υλικά για να σχεδιάσετε. Θέλω να μου χρωματίσετε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας για αυτό που ζείτε τώρα.
2: Λίγο τη σβήστρα, παιδιά, λίγο τη σβήστρα. Ναι, αλλά τα έχετε πάρει όλα τώρα και δεν έχω τίποτα.
1: Ωραία παιδιά, τελείωσε η ώρα. Μαζέψτε τα πράγματά σας και αφήστε τα στην έδρα μου. Μετά βγείτε για διάλειμμα.
4: Καλέ, πας καλά.
5: Σιγά καλέ, μην ανησυχείς, έφυγαν.
4: Ναι. Πες μου τότε επιτέλους, πες μου και τους αγαπημένους σου πίνακες.
5: Αχ, βλέπεις αυτόν εκεί στην άκρη. Αυτόν με το μολύβι. Πόσο όμορφος. Δες τις λεπτομέρειες. Δες πόσο όμορφα έχει αποτυπώσει το συνέστημα, τις σκιές, τις γωμιές. Και δες και αυτόν εκεί. Φαίνεται ο μικρός μεγάλος καλλιτέχνης δεν είχε χρόνο να τελειώσει αυτό το αριστούργημα. Τα χρώματα κυριολεκτικά χορεύουν το ένα με το άλλο. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο.
4: Πω. Ναι, μα να, δες και αυτόν εκεί. Εκεί πέρα. Να, δεν ήξερα ποτέ ότι τα χρώματα μπορούσαν να συνδυαστούν έτσι και να προκαλέσουν τέτοιο συνέστημα. Νιώθω πως βγάζει την αυτοπεποίθηση από μέσα μου, σαν να με προκαλεί. Να και εκείνο εκεί. Αφαιρετικός, συμβολικός, απροσδιόριστος. Τα χρώματα είναι τόσο όμα, τόσο βαθιά. Δένουν μαζί τους, ασχέτως με το πόσο αντικρούονται.
5: Πανέμορφοι πίνακες, σαν και σένα. Όσο περισσότερο σε κοιτάζω, τόσο πιο πολύ χάνομαι στο απαλό σου κίτρινο. Υπάρχει κάτι τόσο γαλήνιο, τόσο νυφάλιο βαθιά σε σένα.
4: Χαίρομαι που σου βγάζω κάτι τόσο πολύτιμο. Αλλά κι εσύ. Κι εσύ μου μοιάζεις σαν τον κρυφό εραστή του έρωτα του ίδιου. Αυτό το βαθύ σου κόκκινο κάνει την καρδιά μου να χτυπάει. Κάνει την καρδιά μου να θέλει να αγαπήσει. Κάνει την καρδιά
3: καλά,
4: μου.
3: Καλά, για μας μιλάτε.
6: Μη φωνάζεις ρε, θα μας ακούσουν.
3: Καλά, απλά είχα περιέργεια.
1: Περιέργεια για ποιο πράγμα ακριβώς, αφού εμείς εδώ πέρα όπως βλέπουν έχουν ατερίστα σχήματα και άλλοι εμείς έχουν άκυρα χρώματα. Αν θες να κοιτάξεις κάποιον, κοίτα εμένα. Τουλάχιστον δεν έχω τόσο έντονες ατέλειες.
3: Εντάξει, δεν έχεις και εσύ κάτι ιδιαίτερο. Σιγά τα χρώματα δεν είναι καν καλά ανακατεμένα. Δεν έχουν βάθος και είναι απλή τυχαίοι συνδυασμοί.
1: Συγγνώμη, αλλά ποιος εδώ πέρα έχει πιο πολλούς συνδυασμούς και πιο πολλά χρώματα από εμένα. Και τι είναι βάθος, γιατί ποιος εδώ έχει βάθος, θες να μου πεις.
6: Εγώ δηλαδή που έχω άνισες γραμμές και περίεργα σχέδια δεν είμαι ενδιαφέρον.
4: Και σιγά τις άνισες γραμμές και σιγά τα περίεργα σχέδια ρε παιδιά. Εγώ προσωπικά σας θεωρώ όλους ενδιαφέροντες.
5: Εγώ τι να πω δηλαδή, είμαι και θα είμαι για πάντα, μια ημιτελή ζωγραφιά. Ποτέ δεν τους δίνει το χώρο και το χρόνο που πρέπει. Α, εσένα δεν σε τελείωσαν, δεν το πρόσεξα καν. Έχεις τόσο όμορφες γραμμές. Υπάρχει κάτι τόσο ωραίο στο να μένεις ατελής και...
1: Φυσικά και δεν το πρόσεξες εσύ, αφού σε συνέχεια στον κόσμο σου. Συνοιάζει μόνο να βρίσκεις κάτι ρομαντικό σε όλα. Πόσο άσκοπο και πόσο παράλογο.
3: Κοίτα λίγο το παρελθόν. Πριν ήσουν σαν εμάς και τώρα νομίζω ότι άλλαξε κάτι.
1: Παλιά ήμασταν μικροί και ανέμελοι. Τώρα όμως πρέπει να αποδεχτούμε την πραγματικότητα, παιδιά. Εσύ δηλαδή που κρύβεσαι πίσω από μουντά σχέδια και απλές μολυβιές και προσπαθείς τόσο πολύ να κρύψεις τα χρώματα που έχεις μέσα σου.
3: Τι κι αν κρύβομαι μέσα από βαρετά σχέδια, με απρόσωπες μολυβιές, κρίνεις τους άλλους χωρίς να ξέρεις τι έχουν περάσει. Αλλά πού να καταλάβεις, δεν είχες ποτέ τέτοια προβλήματα. Τουλάχιστον είμαι ένα με τους άλλους τώρα, ακόμα κι αν πρέπει να κρύψω το πραγματικό μου αυτό. Επιτέλους, νιώθω αποδεκτή, όχι όπως παλιά. Εσύ δηλαδή που εξαρτιέσαι από την άποψη των άλλων για να νιώσω αποδεκτή.
6: Εντάξει ρε παιδιά, κι εσείς με κρίνετε ασταμάτητα. Ξέρετε, δεν νομίζω να ξέρετε πόσο καταπιεστικό είναι το να με υποβαθμίζετε συνεχώς με την κάθε λέξη σας. Πιστεύετε ότι μου αρέσει να ζω κάθε μέρα με το βάρος του άγχους στο λαιμό μου, κάθε φορά που ανοίγω το στόμα μου. Όχι λοιπόν, αλλά κι εσείς τι κάνετε γι' αυτό. Κλείνετε τα μάτια σας, καλύπτετε τα αυτιά σας, σηκώνετε το χέρι σας, με δείχνετε και με κατακρίνετε γελώντας. Γι' αυτό είμαι αποτέλεσμα στραβών γραμμών. Γι' αυτό κάθε φορά που πάω να τραβήξω μια γραμμή, το χέρι μου τρέμει και η όμορφη αυτή ζωγραφιά καταλήγει σε μια μουτζούρα. Πραγματικά νιώθω λες και δεν με καταλαβαίνει κανείς.
5: Αχ, σε νιώθω. Πολλές φορές είναι δύσκολο να το απεξέλθεις και να αποδώσεις προσδοκίες στον άλλον όταν ζεις σε κόσμο με άγχος. Όπως εγώ, που τώρα, που έχω μπει στην εφηβεία, η ιδιαιτερότητά μου με έχει δυσκολέψει ορισμένα πράγματα στη ζωή μου. Στο παρελθόν, δεν ήταν τόσο φανερό γιατί ήμουν μικρή και δεν είχα πολλές ευθύνες. Αλλά τώρα, τώρα που τα δεδομένα άλλαξαν, ο περίγυρός μου περιμένει να τα κάνω όλα άψογα, χωρίς η κοινωνία να είναι προσαρμοσμένη σε μένα και τις διαφορετικές ανάγκες μου.
1: Σιγά όμως, όλοι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Αυτό είναι η εφηβεία. Εμένα με έχει ρωτήσει κανείς πώς νιώθω, τι σκέφτομαι, νοιάζεται κανείς για το τι περνάω. Όλοι πιστεύουν πως έχω τρομερή αυτοπεποίθηση και πως είμαι άψογη. Όμως εγώ κρύβω τους φόβους μου πίσω από αυτό. Πολλές φορές βάζω τους άλλους σε δύσκολη θέση γιατί δεν θέλω να βρεθώ εγώ σε εκείνη.
2: Από όσο φαίνεται, όλοι έχουμε το δύναμο σημείο μας και κανείς δεν είναι τέλειος. Τελικά, πολύ περίεργη η περίοδος αυτή για μας.
5: Ίσως πραγματικά, παιδιά, η εφηβεία είναι η στιγμή που η ψυχή ανασένει ανάμεσα στο χθες και στο αύριο. Τι μας τραβάει μπροστά, τι μας κρατάει πίσω.
3: Και οι σκιές που χορεύουν αργά στα όνειρά μας. Οι λέξεις που ψιθυρίζουν χωρίς να τις καταλαβαίνουμε. Το γέλιο που σπάει τη σιωπή. Και η μοναξιά που μοιάζει να μας κρατά τρυφερά το χέρι, σαν να μας καλεί να βρούμε ποιοι είμαστε πριν μάθουμε ποιοι μπορούμε να γίνουμε.
5: Και έπειτα, οι μικρές πληγές που καίνε απαλά, οι νύχτες που μοιάζουν ατελείωτες, αλλά είναι γεμάτες φως, οι φορές που τα δάκρυα ανακατεύονται με το γέλιο και δεν καταλαβαίνουμε, μη τα γνωρίζουμε γιατί. Και η καρδιά που χτυπάει δυνατά και ατάραχα για πράγματα που δεν έχουν ακόμα όνομα. Σαν να προσπαθεί απελπισμένα να καταλάβει τον κόσμο και τον ίδιο τον εαυτό ταυτόχρονα.
3: Και αυτή η καρδιά αγαπά, πληγώνεται, απελπίζεται, νιώθει, νοσταλγεί, ενθουσιάζεται και χαίρεται. Όλα αυτά μονάχα αυτή η μία καρδιά.
7: Άρα τελικά τι είναι εφηβεία?
5: Παιδιά έρχονται!
8: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
9: Σαΐνια, διαδικτυακό ραδιόφωνο.
10: Το φεύγμα από το
11: Ράδιο Περίπαλος!
12: Ο αγαπημένος μας Περίχαρος έκανε καινούριους φίλους και η καινούρια του φίλη είναι μια πολύ καλή κυρία που είναι καλλιτέχνης, η κυρία Παρασκευά. Οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Περίχαρος κάνουν ερωτήσεις στην κυρία Παρασκευά και η κυρία Παρασκευά απαντάει.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
0: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
1: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
0: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
1: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της Τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
0: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
1: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.
2: Σύντομη εκπομπή με παραμύθια και ιστορίες.

0: Nauczę. Πήρε ένα δεμάτι ξυλαράκια, τους τα έδωσε στο χέρι και τους είπε να δοκιμάσουν να τα σπάσουν. Προσπάθησαν όλοι τους, αλλά κανένας δεν τα κατάφερε. Τότε έλυσε το δεμάτι και τους έδωσε τα ξυλαράκια να τα σπάσουν ένα-ένα. Αυτή τη φορά όλοι τα σπάσαν με μεγάλη ευκολία.
1: Βλέπετε παιδιά, ήταν πολύ εύκολο να τα σπάσετε και δεν θέλετε να γίνει αυτό. Το ίδιο θα γίνει και με εσάς παιδιά μου, είπε. Αν μείνετε ενωμένοι θα είστε δυνατοί. Αν όμως μαλώσετε και χωριστείτε, εύκολα θα νικηθείτε.

0: μια χελώνα και ένας λαγός μάλλον κάποτε για το ποιος από τους δύο τους είναι πιο γρήγορο στο τρέξιμο.
1: Ε, χελώνα, ξέρεις ότι είμαι το πιο γρήγορο ζώο στα παπόλα.
2: Όχι, εγώ είμαι.
1: Πάμε έναν αγώνα τρεξίματος για να δούμε ποιο είναι.
2: Εντάξει, πάμε.

0: ο λαγός είχε τόση αυτοπεποίθηση ότι θα νικούσε που δεν νοιάστηκε καν να ξεκινήσει τη συμφωνημένη ώρα.
1: Καλά, σιγά μην περιμένω μια χελώνα. Θα αρχίσω και θα πάρω και έναν υπνάκο στη μέση.
0: Ο αγώνας άρχισε και η χελώνα είχε το προβάδισμα.
2: Φτάνω. Λίγο ακόμα. Βλέπω την αφετηρία και έχω προσπεράσει τον λαγό εδώ και πολλή ώρα.
0: Ξαφνικά ο λαγός ξύπνησε και είδε τη χελώνα κοντά στο τέρμα.
1: Οχ, η χελώνα θα με νικήσει. Τι ντροπή. Ένας λαγός θα χάσει από μια χελώνα. Πω!
0: Η χελώνα του τερμάτισε και ο λαγός ήταν καταρακωμένος.
2: Νίκησα! Ναι!
0: Τότε ο λαγός είπε συγχαρητήρια στη χελώνα που νίκησε.
1: Μπράβο που τα κατάφερες.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, λαγέ!

ένα λιοντάρι και μια ζεύρα βγήκαν έξω για κυνήγι. Συντροφιά, το λιοντάρι θα χρησιμοποιούσε τη δύναμή του, η ζεύρα τη γρηγοράδα της. Αφού έπιασαν μπόλικα ζώα, το λιοντάρι διέρεσε τη λία σε τρία μετρικά. «Το πρώτο μετρικό θα το πάρω εγώ», είπε, «γιατί σαν βασιλιάς που είμαι, έχω την πρώτη θέση στο ζωικό βασίλειο».

Και μιας και είμαι ίσως συνεργάτης στο κυνήγι, θα πάρω και το δεύτερο μετρικό. Όσο για το τρίτο μετρικό, το θέλω κι αυτό. Γι' αυτό χάσω από μπροστά μου πριν σε κατασπαράξω.

0: γιατί παρακαλώ να τα πάρεις όλα εσύ. Αν το κάνεις αυτό δεν θα σε θέλει κανείς και δεν θα έχεις καθόλου φίλους. Αντίο.
1: Αντίο.
0: Συμπέρασμα.
1: Διάλεγε προσεκτικά τους συνεργάτες σου.
2: Αντίο.

0: χαρέ, έλα, πες μας ένα μύθο.
1: Πάει να παχαιλεπού.

κάπου μισοπεθαμένη από την πείνα της. Βρήκε κατά τύχη λίγο ψωμί και κρέας που βοσκοί είχαν αφήσει στην κουφάλα μιας βελανιδιάς.

πισωπεθαμένη από την πείνα της, βρήκε κατά τύχη λίγο ψωμί και κρέας που βοσκοί είχαν αφήσει στην κουφάλα μιας βελανιδιάς. Μια και δύο χώθηκε στο δέντρο και έφαγε και το τελευταίο ψίχουλο.

0: τελείωσε. Ανακάλυψε πως η... πως η κοιλιά της είχε τόσο πολύ φουσκωθεί από το φαΐ που δεν μπορούσε πια να βγει.
1: Άλλη αλεπού που έτυχε να περνάει από εκεί άκουσε την αλεπού να φωνάζει βοήθεια και πλησίασε να δει τι έτρεχε. Είπε, εγώ λέω να μείνεις εκεί ώσπου να αδυνατήσεις πάλι. Έτσι θα βγεις έξω με ευκολία.

0: περιχαρέ. Έλα, πες μας έναν μύθο.
1: Η αληθινή φιλία. Ένας σπουδαίος άνθρωπος έχτισε κάποτε ένα μικρό σπίτι για να μείνει. Μια γυναίκα που έτυχε να περνάει από εκεί παρατήρησε πως ήταν κάπως μικρό για να είναι τόσο σπουδαίο άνθρωπος σαν γι' αυτόν.

Γιατί δεν χτίζεις ένα πιο μεγαλοπρεπές σπίτι για τους επισκέπτες σου, τον ρώτησε. Γιατί στους αληθινούς φίλους και τούτο δώ σπουδαίο θα φανεί, απάντησε ο άνθρωπος.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Στον πλανήτη Συμφόριους όλη μέρα ακούγονται αυτά.
5: Δεν σε έχω φίλο.
6: Νόμιζα ότι ήσουν φίλος πραγματικός.
7: Καλά, δεν έχεις φίλους.
8: Σε μισώ.
9: Σε έχω μπλοκάρει.
10: Δεν σου ξαναμιλάω.
8: Πόσους φίλους έχεις, πάνω από 200? Εγώ έχω πάνω από 300.
10: Δεν με εμπιστεύεσαι.
9: Καλύτερα μόνος μου.
5: Και μετά μπορείς που δεν έχεις φίλους.
4: Στον πλανήτη όμως χώμους φιλίκους. Οι άνθρωποι ζουν χαρούμενοι.
8: Είσαι η καλύτερη μου φίλη.
5: Είσαι πραγματικός φίλος.
8: Σε ευχαριστώ που με βοήθησες στα δύσκολα.
7: Στο σωστό φίλο λες τα μυστικά σου ή τα προβλήματά σου.
9: Μπορείς να στηρίζεις σε μένα.
5: Θα είμαι πάντα εδώ όταν με χρειάζεσαι.
9: Πιστεύω σε σένα. Μπορείς να καταφέρεις πολλά.
5: Στη φιλία δεν υπάρχουν σύνορα, διακρίσεις, φόβος.
4: Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά μπορούμε να γίνουμε φίλοι.
11: Στον πλανήτη Γη ακούγονται όλα. Διάλεξε εσύ τι είναι πιο σημαντικό.
12: Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
13: Ελάτε μαζί μας για να πούμε όχι στο σχολικό εκφοβισμό.
14: Ναι στη φιλία.
15: Ναι στην ανεκτικότητα.
16: Ναι στη διαφορετικότητα.
17: Με σύμμαχό σου τα βιβλία.
18: Διώξε τη βία από τα σχολεία.
19: Διώξε τη βία από τα σχολεία.
20: Διώξε τη βία από τα σχολεία.
21: Διαβάζω.
22: Διαβάζω.
23: Εμπνέεσαι.
24: Ομάδα Φιλαναγνωσίας του Μουσικού Σχολείου Βέρειας.
1: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

0: Κυρία Δέσποινα, ορίστε τα φαρμακά σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Αντίο.
0: Γεια σας. Η μικρή τι θέλει? Έχεις κάποια συνταγή?
1: Όχι, θα ήθελα ένα τεστ εγκυμοσύνης.
0: Δεν νομίζω ότι είσαι λίγο μικρή για τέτοια προϊόντα.
1: Άσε ρε εσύ, είμαι να τρελαθώ, δεν ξέρω τι να κάνω. Το τεστ που έκανα βγήκε θετικό.
2: Άκου, μια φίλη μου είπε ότι εκείνη... Εγώ διάβασα σε ένα περιοδικό ότι...
3: Μια γνωστή της ξαδέρφης μου σε μια ανάλογη περίπτωση...
2: Εγώ άκουσα σε μια εκπομπή στην τηλεόραση ότι...
1: Μακάρι να είχα μια υπεύθυνη ενημέρωση. Τουλάχιστον θα ήξερα από ανθρώπους που γνωρίζουν πώς θα έπρεπε να είχα προφυλαχτεί, αλλά και τι μπορώ και τι πρέπει να κάνω τώρα.
4: Η γνώση σώζει.
5: Η υπεύθυνη ενημέρωση σήμερα είναι αναγκαιότητα.
4: Το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής για τους μεγαλύτερους εφήβους
6: είναι μάθημα ζωής.

0: Ο βάτραχος που φώναζε πολύ.
1: Μία λιονταρίνα τεμπελιάζει στον ήλιο όταν την ξάφνιασε το δυνατό κόσμα ενός βατράχου. Πω, τι πελώριο ζώο να είναι αυτό, σκέφτηκε, και για καλό και για κακό, ενώ ξεκουραζόταν, είχε το ένα της μάτι ανοιχτό.

0: Ο βάτραχος συνέχισε να κοάζει δυνατά και η λιονταρίνα όλο ένα εκνευριζόταν και ταραζόταν. Κάποια στιγμή δεν άντεξε άλλο και πλησίασε προς τη λίμνη ακολουθώντας το κόσμο του βατράχου.
1: Σύντομα είδε το βάτραχο πίσω από ένα φύλλο νούφαρο. «Εσύ είσαι όλος και όλος και κάνεις τόση φασαρία», είπε οργισμένη και έλειωσε το φασαριόζικο βατράχι με την πατούσα της.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλημέρα σας! Guten Morgen! Good morning everybody! Είμαστε μαθητές από το Γυμνάσιο Ιστορίου Καστοριάς και σας καλωσορίζουμε στο European School Radio με πολύ κέφια.
1: Η σημερινή μας εκπομπή λέγεται Μικρές Φωνές, μεγάλα μηνύματα από το σχολείο μας.
0: Μέσα από μικρές ιστορίες θέλουμε να μοιραστούμε σκέψεις και εμπειρίες από την καθημερινή σχολική ζωή.
2: Διότι το σχολείο μας δεν είναι μόνο μαθήματα, είναι άνθρωποι, συναισθήματα και στιγμές που μας κάνουν καλύτερους.
0: Μια φωτογραφία τραβήχτηκε για πλάκα, αλλά ανέβηκε, χωρίς να ρωτηθεί αυτός που φωτογραφήθηκε.
1: Γιατί είμαι εγώ εδώ, ποιος τα ανέβασε?
2: Έλα μωρέ, απλά μια φωτογραφία είναι.
1: Ναι, αλλά δεν ρώτησες πρώτα ότι ανέβηκε.
3: Σε αδίκτυο μια εικόνα μένει.
2: Δεν το σκέφτηκα. Συγγνώμη, θα τη σβήσω.
1: Αυτό ήθελα, να ρωτάμε πρώτα.
0: Πριν ανεβάσουμε κάτι, ρωτάμε.

0: λίγο, μέσα ναι.
1: Έλα, μέσα
0: ναι.
1: Γκολ! Αχ, με χτύπησες! Τρέχουν αίματα! Άνοιξε την πληγή!
0: Στο διάλειμμα, ένα παιχνίδι, μια στιγμή αποσυξίας.
2: Ω, συγγνώμη.
1: Το έκανες επίτηδες!
0: Οι φωνές ανεβαίνουν. Οι φίλοι παίρνουν θέση για μάχη μεταξύ τους.
2: Σταματήστε λίγο. Αλήθεια, δεν το ήθελα. Γλίστρισα.
1: Έχω νόμιση ότι με χτύπησες, το όχιβες.
2: Όχι, συγγνώμη.
0: Μερικές φορές θυμώνουμε πριν ακούσουμε τη γνώμη του άλλου.

0: Να πάρει βγει. Στο διάλειμμα οι μαθητές παίζουν στην αυλή. Λάσπες, χώματα και πολλή ασκέδαση. Το κουδούνι έχει χτυπάει. Μπαίνουν όλοι μέσα και το δάπεδο και οι σχάλες γίνονται όλα χάλια μαύρα.
1: Δες τι αφήσαμε πίσω μας.
2: Δεν είναι σωστό. Κάποιος θα γλιστρήσει.
0: Οι μαθητές σταματούν και σκέφτονται για μερικά δευτερόλεπτα.
1: Να μην κάνουμε ότι το είδαμε. Πρέπει να το φτιάξουμε.
2: Εγώ παίρνω το νερό. Άλλοι καθαρίζουν, άλλοι σκουπίζουν.
1: Εγώ παίρνω τα σφουγγάρια.
2: Το χαρτί.
0: Σε λίγα λεπτά ο χώρος είναι πάλι καθαρός. Τα λάθη συμβαίνουν. Η ευθύνη όμως δείχνει ποιοι πραγματικά είμαστε.
1: Δύο μαθητές στη τάξη δεν συμπαθιούνται ιδιαίτερα.
2: Σοβαρά τώρα, μαζί του.
1: Κι εγώ το ίδιο σκέφτομαι.
3: Διαμαντή, Μπάμπη, θα είσαι στην ίδια ομάδα.
1: Στην αρχή, λίγες κουβέντες και πολλή αμηχανία.
2: Λοιπόν, ποιος θα γράψει?
1: Εγώ παίρνω τις πληροφορίες. Σιγά σιγά μιλάνε περισσότερο, γελάνε, συνεργάζονται.
2: Τελικά έχουμε πολλά κοινά.
1: Ναι, ισχύει. Μερικές φορές μια ομάδα εργασίας αρκεί για να αλλάξει τα πάντα.
0: Ένα πρωινό στο σχολείο, ένα παιδί ανεβαίνει τη σκάλα, λίγο αργοπορημένο.
1: Ωχ, ήρθε.
0: Το παιδί το άκουσε και η κουβέντα γρήγορα παρεξηγήθηκε.
2: Γιατί το είπε αυτό, τι έκανα?
0: Στο διάλειμμα το είπε σε ένα άλλο παιδί.
2: Όταν με είδε, είπε «Ωχ, ήρθε», σαν να μην ήθελε να έρθω.
1: Μήπως θα το συζητήσουμε όλοι μαζί? Πες μας. Τι εννοούσες όταν το είπες?
4: Εγώ εννοούσα «Ωχ, ήρθε και τώρα δεν θα γλιτώσουμε το διαγώνισμα». Νόμιζα ότι αν αργούσε θα αναβαλόταν.
2: Αλήθεια, εγώ νόμιζα ότι το είπες για μένα.
4: Όχι βέβαια, συγγνώμη αν ακούστηκε αλλιώς.
1: Να λοιπόν, μια κουβέντα μπορεί να ακουστεί διαφορετικά από ό,τι, ό,τι εννοήθηκε.
0: Στο σχολείο μας μαθαίνουμε κάτι σημαντικό. Πριν θυμώσουμε ή στεναχωρηθούμε, ρωτάμε.
5: Μικρές φωνές, μεγάλα μηνύματα από το σχολείο μας.
1: Ρωτήσαμε τους αυτούς μας, τι σημαίνει σχολείο για εμάς?
2: Για εμάς το σχολείο είναι συνεργασία.
0: Είναι φιλέξη σεβασμός.
1: Είναι λάθη που μας μαθαίνουν.
4: Και στιγμές μας ενώνουν.
0: Από το σχολείο μας
1: στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλα τα σχολεία της Ευρώπης.
0: Να ακούμε ένας τον άλλον και να τον δίνουμε χώρο σε κάθε φωνή.
1: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε στο European School Radio.
4: Μέχρι την επόμενη εκπομπή.
1: Yeah. Hello!

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να έρθουμε στο γραφείο σας. Είμαστε μαθητές του 1ου Γενικού Λυκείου Ελευθερίου Κορδελιού και στο πλαίσιο του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μία από τις δράσεις που συντονίζουμε είναι για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Θα θέλαμε λοιπόν να σας θέσουμε ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υποδομές στην περιφέρειά μας, ώστε να κατανοήσουμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσω της χρηματοδότησης έργων υποδομών.
4: Ωραία. Να πω ότι χαίρομαι πολύ που με επισκεφθήκατε. Είναι χαρά μου που είσαστε εδώ. Και να σας απαντήσω σε ό,τι ερωτήματα έχετε προκειμένου να υλοποιήσετε τη δράση που έχετε αναλάβει.
5: Το νερό είναι παντού. Είναι στη θάλασσα, στη βροχή, στα ποτάμια. Το νερό κινείται. Το νερό αλλάζει. Το νερό θυμάται.
6: Εμένα μου αρέσει η θάλασσα. Μου θυμίζει καλοκαίρι.
7: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
8: Γιώργος Κατεγαράκης.
9: Άγγελος Παπασφάκης.
10: Στέλιος Χατζάκης.
7: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μουχό. Βρίσκεται σε

0: Οι ΝΕΗ που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Ισοδύων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
1: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το μοχιανό καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
3: Πάμε, ρε Βελιώτη.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Σήμερα θα σας μιλήσω για το βιβλίο που έχω διαβάσει πιο παλιά. Το βιβλίο είναι «Περιπέτειες του Τομ Σόγερ». Το βιβλίο «Περιπέτειες του Τομ Σόγερ» είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τον πρωταγωνιστή που είναι ο Τομ Σόγερ. Αυτός ήταν ένα πονηρό παιδί. Τα πρόσωπα του έργου είναι η γριά κυρία, ο Τόμ, ο μικρότερος αδελφός του, ο Σίδερ και η Τζέιν. Ο κεντρικός ήρωας έκανε εισαγωγές. Είχε εξαφανιστεί. Τον έψαχνε η γριά κυρία. Το είχε σκάσει από σχολείο. Μετά από αυτό το γεγονός, ο Τόμ ήταν μέσα στη τρελή χαρά. Άρχισε να τραγουδάει στο μονοπάτι που κυκλοφορούσε. Το πρωινό εκείνης της Κυριακής, ο Τόμ πεινούσε πολύ και δεν περίμενε να κάνει την προσευχή. Πριν προλάβει να κάνει γριά κυρία του σταυρό της, ο Τόμ είχε φάει το μισό τσουρέκι. Αμέσως μετά διάβαζε το μάθημα του κατεχητικού. Το γέλιο του Κερμίου σας προτείνει να διαβάσετε το βιβλίο «Η περιπέτειος του Τομ Σόγερ».

0: Εδώ μαθητικό ραδιόφωνο. Εδώ European School Radio. Σας μιλά η φωνή των μαθητών.
1: Των μαθητών που θέλουμε να βλέπουμε το σχολείο ως χώρο γνώσης,
2: έμπνευσης, δημιουργίας,
3: συνεργασίας, ελεύθερης έκφρασης,
4: ανάπτυξης της κριτικής σκέψης,
5: ανάπτυξης της δημοκρατικής συνείδησης,
6: σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων,
7: σεβασμού της διαφορετικότητας,
8: πρακτικής και μάθησης.
9: Ελάτε και εσείς να ενώσουμε τις φωνές μας, εδώ, στο European School Radio.
10: Το πρώτο μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο.
11: Ελάτε να κάνουμε τα θέλω μας, πράξη.
12: Γιατί αυτά που για να τα κάνουμε, πρέπει πρώτα να τα μάθουμε. Αυτά τα μαθαίνουμε κάνοντάς τα.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Επιδικά χαμόγελα.
3: Το ραδιόφωνο του πρώτου γυμνασίου Εμπελοκήπων Οδυσσέας Ελίτης. Ακολουθεί μήνυμα κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Άνοιξε τα μάτια και την καρδιά σου. Πέταξε μακριά την αδιαφορία και την αδράνεια. Νίκησε το φόβο.
4: Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών κακοποιείται καθημερινά στη χώρα μας.
3: Αυτά τα παιδιά μπορεί να είναι δίπλα σου. Οι φίλοι σου, οι συμμαθητές σου, οι γείτονές σου, εσύ.
5: Η κακοποίηση, όποια μορφή και να έχει, σωματική ή ψυχολογική, έχει θλιβερές συνέπειες.
6: Δημιουργεί άτομα με έντονα προβλήματα στις προσωπικές τους σχέσεις.
7: Άτομα τα οποία δυσκολεύονται να αγαπήσουν και να εμπιστευτούν.
8: Που έχουν τάση προς καταχρήσεις.
9: Εμφανίζουν αγχώδεις διαταραχές.
10: Αλλά και προβλήματα προσαρμοστικότητας και κατάθλιψη.
11: Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρεί το χαμόγελο από ένα παιδί.
12: Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να τραυματίζει ανεπανόρθωτα την αθωότητα.
13: Γίνε το χέρι που θα στηρίξει και θα βοηθήσει.
14: Μη φοβάσαι να αποκαλύψει ό,τι συμβαίνει.
15: Μίλησε σε κάποιον ενήλικα που εμπιστεύεσαι.
16: Απευθύνσου σε ειδικούς.
17: Τηλεφώνησε στη γραμμή SOS 1056 για τα παιδιά του χαμόγελου του παιδιού.
18: Ή στο 11525 τη γραμμή μαζί για το παιδί της εταιρείας κατά της κακοποίησης του παιδιού Ελίζα.
19: Για να λάμψει ξανά το φως στα μάτια όλων των παιδιών.
0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.

Γεια σας, είμαι η Σοφία και θα σας μιλήσω για μια φράση που ακούμε συχνά. Να είσαι ο εαυτός σου. Ακούγεται απλή, σχεδόν εύκολη, σαν μια συμβουλή που τη λες χωρίς να το σκεφτείς πολύ. Αλλά, αν το σκεφτούμε λίγο καλύτερα, δεν είναι καθόλου εύκολη. Γιατί το να είσαι ο εαυτός σου σήμερα σημαίνει να είσαι ο εαυτός σου μέσα σε έναν κόσμο που συνεχώς σου λέει ποιος πρέπει να είσαι. Γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε μια ερώτηση στον εαυτό μας. Θέλω να είμαι αυτό που είναι αποδεκτό ή ο αληθινός μου εαυτός σου.

Από μικροί μαθαίνουμε να προσαρμοζόμαστε. Να μην μιλάμε πολύ. Να μην ξεχωρίζουμε. Να μην είμαστε υπερβολικοί. Μαθαίνουμε πότε να σωπαίνουμε και πότε να μιλάμε. Πότε να γελάμε και πότε να συγκρατούμαστε. Πότε να ταιριάζουμε και πότε όχι. Στο σχολείο, στις παρέες, στα social media, παντού υπάρχουν άγραφοι κανόνες. Πώς να ντυθείς, πώς να μιλήσεις, τι να σου αρέσει, πώς να φέρεσαι, τι θεωρείται φυσιολογικό και τι όχι. Και σιγά σιγά, χωρίς καν να το καταλάβουμε, αρχίζουμε να αλλάζουμε μικρά κομμάτια του εαυτού μας. Όχι επειδή θέλουμε, αλλά επειδή φοβόμαστε να μην φανεί ότι διαφέρουμε. Φοβόμαστε να μην κρυθούμε. Φοβόμαστε να μην απορριφθούμε. Πολλές φορές δεν μας ζητούν να είμαστε καλοί άνθρωποι. Μας ζητούν να είμαστε ίδιοι. Ίδιοι με αυτό που θεωρείται σωστό. Ίδιοι με αυτό που θεωρείται αποδεκτό. Ίδιοι με αυτό που δεν ενοχλεί. Και όποιος ξεφεύγει λίγο, νιώθει ότι πρέπει να απολογηθεί, σαν να έκανε κάτι λάθος,

0: και μετά υπάρχουν τα social media. Εκεί όλα μοιάζουν τέλεια. Χαμόγελα. Επιτυχίες. Σώματα χωρίς ατέλειες. Ζωές χωρίς προβλήματα. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι μόνο ένα κομμάτι της αλήθειας. Ένα στιγμιότυπο. Μια προσεκτικά διαλεγμένη στιγμή. Κανείς δεν ανεβάζει τις ανασφαλίες του. Κανείς δεν ανεβάζει τις κακές του μέρες. Κανείς δεν ανεβάζει τους φόβους του. Κι όμως, εμείς συχνά συγκρίνουμε ολόκληρη τη ζωή μας με μια τέλεια φωτογραφία κάποιου άλλου. Και κάπου εκεί αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε. Γιατί εγώ δεν είμαι έτσι? Γιατί δεν τα καταφέρνω το ίδιο? Γιατί δεν νιώθω αρκετός? Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Το να είσαι ο εαυτός σου δεν σημαίνει να είσαι τέλειος. Δεν σημαίνει να είσαι πάντα χαρούμενος. Δεν σημαίνει να είσαι δυνατός κάθε μέρα. Δεν σημαίνει να αρέσεις σε όλους. Σημαίνει να αποδέχεσαι ότι είσαι άνθρωπος. Με ανασφάλειες. Με λάθη. Με μέρες που δεν είσαι καλά. Με στιγμές που δεν ξέρεις τι θέλεις. Κι όμως, πολλές φορές φοβόμαστε να το δείξουμε. Φοβόμαστε να πούμε αυτό που πραγματικά σκεφτόμαστε. Φοβόμαστε να δείξουμε τι μας αρέσει. Φοβόμαστε να πούμε δεν είμαι καλά. Όχι επειδή δεν έχουμε φωνή, αλλά επειδή φοβόμαστε πως θα ακουστεί, πως θα κρυθεί, πως θα παρεξηγηθεί. Υπάρχει μεγάλη πίεση στο να είμαστε κάτι. Ο καλός μαθητής, η δυνατή, ο αστείος, η ήσυχη, αυτός που τα καταφέρνει. Και όταν δεν χωράμε σε αυτό τον ρόλο, νιώθουμε ότι κάτι πάει λάθος με εμάς. Αλλά ίσως το πρόβλημα δεν είμαστε εμείς. Ίσως το πρόβλημα να είναι ότι τα καλούπια είναι πολύ μικρά. Το να είσαι ο εαυτός δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά και το μέλλον σου. Αφορά τα όνειρά σου. Αυτό που θέλεις να γίνεις. Αυτό που φοβάσαι να πεις δυνατά. Πολλές φορές μας λένε τι είναι ρεαλιστικό. Τι είναι σωστό. Τι είναι ασφαλές. Αλλά δεν γεννήθηκαν όλοι για το ίδιο μονοπάτι. Και δεν έχουν όλοι το ίδιο όνειρο. Το να είσαι ο εαυτός σου το επαγγελματικό σου μέλλον σημαίνει να μην διαλέξεις μια ζωή μόνο και μόνο επειδή εγκρίνεται από τους άλλους. Να μην θυσιάσεις τον εαυτό σου για μια ασφάλεια που δεν σε γεμίζει. Να καταλάβεις ότι η δουλειά που θα κάνεις δεν πρέπει να σε ακυρώνει. Πρέπει να σε εξελίσσει. Το να είσαι ο εαυτός σου σήμερα δεν σημαίνει να τα έχεις όλα λυμένα. Σημαίνει να ψάχνεσαι, να δοκιμάζεις, να αλλάζεις γνώμη, να ξαναρχίζεις. Σημαίνει να λες, αυτό είμαι τώρα και έχω δικαίωμα να εξελιχθώ. Και ναι, δεν είναι εύκολο. Θέλει θάρρος για να ξεχωρίσεις. Θέλει δύναμη για να μην συγκριθείς. Θέλει αυτοσεβασμό να μείνεις αληθινός. Σε έναν κόσμο που σου λέει να αλλάξεις. Αλλά στο τέλος της ημέρας, υπάρχει ένα ερώτημα που αξίζει να κάνουμε στον εαυτό μας. Θέλω να ζω προσπαθώντας να είμαι αποδεκτός. Ή θέλω να ζω προσπαθώντας να είμαι αληθινός. Γιατί, αν περάσουμε όλη μας τη ζωή, προσπαθώντας να γίνουμε κάτι που θέλουν οι άλλοι, μπορεί να καταφέρουμε να ταιριάξουμε, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούμε. Το να είσαι εαυτός σου σήμερα δεν είναι εύκολο, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να μην χαθείς.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
3: Πάμε!
2: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
4: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
2: Παναγιώτη,
4: Πετρούλα,
2: τον Δημήτρη,
5: Λορέντζο,
6: τον Πασχάλη,
7: τον Άγγελο.
8: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο
9: με πολλή μουσική,
10: με ποδόσφαιρο,
11: τέχνη του γκράφιτι
12: και ταξίδια στο διάστημα.
13: Απολαύστε το!
14: Στο δικό μας podcast. Είμαστε μαθητές της σύγχρονης τάξης
3: Και μέσα από αυτή τη δράση θέλουμε να σας παρουσιάσουμε το ημερήσιο πλάνο υγιεινής διατροφής που δημιουργήσαμε μόνοι μας μέσα από συζήτηση, έρευνα και πολύ δημιουργική φαντασία.
5: Αρχικά, μάθαμε τι σημαίνει ισορροπημένη διατροφή και αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε μία μέρα γεμάτη γεύματα που μας δίνουν ενέργεια, δύναμη και τροφικά συστατικά. Κάθε ομάδα ανέλαβε να δημιουργήσει τη δική της μικρή διαφήμιση, παρουσιάζοντας ένα γεύμα της μέρας.
6: Έτσι, το δικό μας προτινόμενο πλάνο. Για πρωινό σας προτείνουμε ένα ζεστό κοινό στο μοτός, που μας βοηθάει να ξεκινάμε τη μέρα με ενέργεια. Για σνακ, διαλέγουμε μία μπάρα δημητριακών, ιδανική για το διάλειμμα. Για μεσημεριανό, δημιουργήσαμε ένα σπιτικό μπέργκετ, τρεπτικό και πιο υγιεινό από τα έτοιμα. Για βραδινό, προτείνουμε μία δροσερή σαλάτα Caesar, χορταστική, αλλά ελαφριά και
7: τρεπτικό.
10: Ο αγαπημένος μας περίχαρος έκανε καινούριους φίλους και η καινούργια του φίλη είναι μια πολύ καλή κυρία που είναι καλλιτέχνης, η κυρία Παρασκευά. Οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Περίχαρος κάνουν ερωτήσεις στην κυρία Παρασκευά και η κυρία Παρασκευά απαντάει.
11: Επίσης, με την κυρία Παρασκευά συμμετείχαμε στην έκθεση I'm Not a Doll σε εκδήλωση του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Θα ακούσετε λοιπόν αποσπάσματα τα από την εκπομπή μας με τραγούδια από τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου και τους χτύπους της καρδιάς από την ομάδα μας Ράδιο Περίχαρος.
13: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
14: Γιώργος Κατεγαράκης.
15: Άγγελος Παπασφάκης.
16: Στέλιος Χατζάκης.
13: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
17: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
18: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περί τα 10 εξοκλήσια.
19: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αυγούστου να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Τι ακούμε, βρε παιδιά?
1: Α, Βιβάλντι, την Άνοιξη.
0: Μόνο. Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Πόσο ασφαλές είναι να ανεβάζουμε προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο?
4: Να ανεβάζουμε φωτογραφίες ή άλλα προσωπικά στοιχεία.
3: Πρέπει να ξέρουμε ότι οποιοδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά
5: και να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει και όποτε θέλει χωρίς να μας ρωτήσει.
6: Τι σημαίνει φθινόπωρο για σένα?
7: Το σαλιγκάρι που κάνει βόλτες στο χωτάρι.
8: Το κρέας να χλάζει που είναι γλυκό.
9: Τα πρωτοβρόχια που κάνουν λάσπες για να βουτάμε.
10: Τα φύλλα που δεν βουβεύουν.
11: Τα πορτοκαλί και τα κίτρινα και τα καφέ, που τα χρώματα που απλώνονται στα χωράφια.
12: Το κρύο που έχετε.
13: Το σύννεφο που αναζητήνει.
14: Το σκαντζοχυράκι που βάζει φαγητό.
15: Η μυρωδιά από το βρωμένο χώμα.
16: Ο Έλπερ χειριγητό με τα φύλλα.
17: Η χοχλή που τους ώρες που βροχή.
18: Τα δέντρα που μένουν γυμνά.
19: Το σταφύλι και το μήλο που με κάνουν δυνατή.
6: Τι αγαπάς πιο πολύ από το φθινόπωρο?
20: Το ουράνιο τάξο.
21: Το σαλιγκάρι.
22: Το ρόδι.
23: Το μήλο.
24: Τη βροχή.
6: Με τι μοιάζει το φθινόπωρο?
25: Με νεράιδα.
26: Το φθινόπωρο

0: Ακούτε European School Radio.
1: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Ο φίλος ο αληθινός.
3: Νοιάζεται για σένα ο κανένας.
4: Σε υποστηρίζει στα εύκολα και στα δύσκολα.
5: Σε αγαπάει.
6: Ο φίλος είναι επιλογή μας, είναι ο αδελφός μας.
7: Με αγαπάει.
8: Οι φίλοι μοιράζονται όμορφες και άσχημες στιγμές, στις χαρές και στις λύπες.
9: Σε συμβουλεύουν πάντα το σωστό.
10: Νοιάζονται για σένα όσο κανένας.
11: Δεν σε απογοητεύουν ποτέ.
12: Το να κάνεις ένα φίλο είναι ευλογία.
13: Το να έχεις ένα φίλο είναι δώρο.
14: Η φιλία είναι το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί.
15: Με τον φίλο μου πάντα περνάμε τέλεια.
16: Ο φίλος μου είναι πάντοτε διαθέσιμος για να κουμπίσω πάνω του.
17: Σιγά ρε, με πέθανες!
0: Ακούτε European School Radio.
1: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
18: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Africa.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Salcate. Στεναχωρήθηκα που μου τα πήρε.
1: Κι εγώ στυλαχωρήθηκα που φύβασες.

0: πώς νιώθετε. Νιώθω φημό που δεν με ρώτησε. Λάβω ενθουσιασμό όταν χτίζω. Θα βοηθήσει και τους δύο. Μπορούμε να τα μοιραστούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι κάνουμε σε διαμεσολάβηση. Σεβόμαστε πως νιώθουν οι φίλοι μας. Και βρίσκουμε λύση που βοηθούν όλους.
2: Σαν παλιό σινεμά και σαν...
0: Όταν μιλάμε για τα συναισθήματά μας, η καρδιά μας γίνεται πιο ελαφριά.
2: Κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να πουν παραμύθια.
0: Και όταν ακούμε τον φίλο μας, κάνουμε έναν μικρό κόσμο πιο όμορφο.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσάτη.
2: Γεια σας, είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
4: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
5: Γεια σας, είμαι ο Θεάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
7: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
8: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
9: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.
10: Είμαι

0: το νερό στη μουσική μας.
1: Ναι, παρακαλώ, ο Δόκτωρ Σέπαρντ. Εδώ Πάκερ, ο μπάτλερ του Φέρνλι. Μπορείτε να έρθετε αμέσως, κύριε. Δολοφόσαμε τον κύριο Ακρόιντ.
2: Εσείς χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο. Έχετε βρεθεί ποτέ σε δύσκολη θέση?
3: Αν κάποιος σας εκβιάζει, σας απειλεί, σας βρίζει, σας φέρνει σε δύσκολη θέση, τότε
4: απόκλεισε τον εκφοβιστή.
5: Κλείσε τον υπολογιστή.
6: Μην απαντήσεις, μην εκδικηθείς.
7: Μίλησε για αυτό που σου συμβαίνει σε κάποιον φίλο σου ή σε κάποιον μεγαλύτερο. Στους γονείς σου ή στους δασκάλους σου.
8: Τράβηξε στιγμιότυπα από τα αρνητικά μηνύματα και αποθήκευσέ τα.
9: Και αν πάλι ο εκφοβιστής δεν σταματάει, τότε ανέφερε έτσι στην αστυνομία. Ζήτα βοήθεια καλώντας τη γραμμή βοήθειας Helpline 210-676-86.
10: Το διαδίκτυο πρέπει να είναι ασφαλές, χωρίς υπερταΐδες και απειλές. Ανέφερε τον διαδικτυακό εκφοβισμό και απάλλαξε τον κόσμο, τον εικονικό, από κάθετο αρνητικό.
11: Σκέψου σωστά, σκέψου σοφά, ύψου τη φωνή σου, ανάφερέ το.
9: 210-676-86.

0: Εμπιστέψου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
2: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικό διαγωνισμός.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Το διαδικτύο σαν μπω, τα πέντε δάχτυλα τηρώ. Στους γονείς μου έχω πάντα στο πλευρό. Σε αγνώστους δεν μιλώ.
7: Τη διεύθυνση μου για μένα κρατώ.
8: Την ταυτότητα μου δεν κοινοποιώ. Στις διαφημίσεις και στις εικόνες δεν πατώ.
9: Και

0: όμοιος ραδιοφωνίας.
1: Πρέπει να μας κούγουν σου καρδίτσος.
2: Ξεκινάμε τα ραδιοφωνικά μας ταξίδια.
3: Θα σας κρατάμε στην τροφιά με εκπομπές μουσικής,
4: λόγου,
5: αφιερώματα,
0: ιστορίες,
1: συνεντεύξεις
2: και πολλές άλλες εκπλήξεις.
3: Συντονιστείτε μαζί μας
5: στο European School Radio,
2: το μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Ακούστε τη

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Φίλε μου, θα ήθελα να ήσουν εδώ για να παίζουμε.
2: Μου έλειψες πολύ. Μου αρέσει να παίζουμε μαζί.
3: Όταν παίζω μπάσκετ θέλω να είσαι δίπλα μου.
4: Όταν παίζω ποδόσφαιρο θέλω να είσαι δίπλα μου.
5: Θέλω να είσαι εδώ.
6: Να είσαι υγιής και να παίζουμε μαζί.
7: Όταν χρειαζόμουν βοήθεια, ήσουν πάντα δίπλα μου.
8: Όταν σε χρειάζομαι, με στηρίζεις.
9: Είσαι καλύτερη μου φίλη.
10: Είσαι σημαντική για μένα. Θα σε θυμάμαι πάντα.
11: Θέλω να είσαι πάντα στη ζωή μου.
12: Να έχεις μια καλή ζωή.
13: Εύχομαι να είσαι ευτυχισμένος και να χαίρεσαι την κάθε στιγμή.
14: Φίλε μου, φίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
15: Φάρω το σχολείο, νοιάζομαι και δρώ.
16: Νοιάζομαι για τους φίλους μου.
17: Νοιάζομαι για την κυρία μου.
18: Νοιάζομαι για το σχολείο μου.
19: Νοιάζομαι για τη φύση.
20: Νοιάζομαι για τα ζώα.
21: Νοιάζομαι για τον τόπο μου.
22: Νοιάζομαι για αυτούς που έχουν πόλεμο στην πατρίδα τους.
23: Νοιάζομαι για όλους γιατί τους αγαπάω.
24: Θέλω να βοηθάω.
25: Όλα αυτά προσπαθώ.
26: Γιατί στο αϊφόρο το σχολείο νοιάζομαι και δρώ.
0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
27: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.
28: If you're better than Chelsea, I'm gonna see you.
29: Yeah. Ah. Yeah. Halloween. Taliban. Taliban.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio. Rimanete sintonizzati.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: μέρος που τα δικαιώματα είναι πολύτιμα.
1: Έχετε σκεφτεί ποτέ τι θα γινόταν μια μέρα τα δικαιώματα των παιδιών χανόταν?
2: Εμείς το φανταστήκαμε και το κάναμε παρεμίση.
1: Ακούστε λοιπόν τι συνέβη το δάσος μας. Μια φορά και ένα καιρό, σε ένα καταπράσινο δάσος ζούσε ένα μικρό αρκουδάκι, τον έλεγαν Δικαιούλη.
3: Ήταν γεμάτα καλοσύνη και φωτίδα για όλα τα ζώα του δάσους.
4: Κάθε μέρα περπατούσε ανάμεσα από τα δέντια, μυρούσε με τα πουλιά, έπαιζε με τους λαγούς και φιόντιζε τα μικρά ζωάκια που ήταν μόνα τους.
5: Ο Δικαιούλης γνώριζε ότι όλα τα ζώα και τα παιδιά έχουν δικαιώματα και ότι αυτά πρέπει να τα σεβόμαστε για να ζούμε ευτυχισμένοι.

0: Μια μέρα όμως ένας ξαφνικός άνεμος φύσηξε μέσα από τα δέντρα. Ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός που άνοιξε μια μαγική πύλη και μέσα από αυτήν χάθηκαν όλα τα δικαιώματα.
1: Το ζάσος άλλαξε. Ζελοεύσε.

0: δάσος άραξε δραματικά. Τα πουλιά σταμάτησαν να κεραϊδούν. Τα ζωάκια έμειναν ανήσυχα και λυπημένα. Τα δέντρα φάνηκαν πιο σκοτεινά και οι ρόφοι πιο θλιμμένοι. Χωρίς αδικαιώματα, η ισορροπία είχε χαθεί. Ο Δικαιούλης αποφάσισε να δράσει. Πρώτα-πρώτα πήρε τη συμβουλή της φυσικού κουβάλιας.
1: Ο Δικαιούλης πήρε μια βαθιά ανάσα και ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι. Στο δρόμο του συνάντησε πολλές δυσκολίες, αλλά θα το έβαλε κάτω

Ανέβηκε σε ένα βράχο, σε γονγκλίστρισε. Τελευταία στιγμή κρατήθηκε όμως με τα μικρά του χεράκια.

0: ποτάμι. Τα νερά του παρέσυλαν λίγο, όμως κόλυψε γίγολα και σώθηκε.
1: Σε όλες τις περιπέτειες σκεφτόταν πάντα τις συμβουλές της σοφής κουκουβάγιας.

0: έφτασε στη μαγική πύλη του κάστρου των αναμνήσεων. Ο βασιλιάς του κάστρου του έδωσε το πολυπόθητο κλειδί για το σεντούκι των χαμένων δικαιωμάτων.
1: Με το κλειδί αυτό ο δικαιούλης άνοιξε το σεντούκι των χαμένων δικαιωμάτων. Μέσα τα δικαιώματα έλαμπαν σαν μικρά στεράκια. Προσοχή τα μάζεψε ένα-ένα και τα μετέφερε πίσω στο δάσος. Σιγά-σιγά όλα τα ζωάκια θυμήθηκαν ξανά. Θυμήθηκαν πόσο μπορούν να μοιράζονται, να αγαπούν και να φροντίζουν το ένα το άλλο. Να ζουν δίκαια και να είναι ευτυχισμένοι.

ξύπνησε σε ένα με χαρά τα πουλάκια και λαϊδούσαν. Οι λαγοί έτρεχαν γεμάτη ενέργεια και όλα τα ζωάκια ένιωσαν ασφάλεια.

0: Και όπως καταλάβατε, η ιστορία δεν είναι μόνο για το δάσος. Είναι και για όλους εμάς τα παιδιά. Γιατί κάθε παιδί έχει δικαιώματα. Όταν τα θυμόμαστε, τα σεβόμαστε και τα προστατεύουμε και ο κόσμος γίνεται πιο δίκαιος και πιο φωτεινός και πιο λαμπερός για όλους.
1: Μην ξεχνάτε λοιπόν ποτέ τα δικαιώματα. Πρέπει να τα θυμόμαστε και να τα προστατεύουμε, να παλεύουμε γι' αυτά.

0: τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Γεια σας!
2: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
1: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
3: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
4: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
1: Είμαστε οι Schooligans.

0: Σε λίγο θα βρεθούμε 200 ολόκληρα χρόνια πίσω, στο σκάρωμα της Ελληνικής Επανάστασης. Και ήταν όλοι τους εκεί. Αν στήσετε αυτοί, ίσως μπορέσετε να τους ακούσετε, να κουβεντιάζουν, να μαλώνουν, να λυπούνται και να ελπίζουν. Μέσα από τις φωνές των μαθητών της 6ης τάξης, πρόσωπα που σημάδεψαν ανεξίτηλα την ελληνική ιστορία, ζωντανεύουν ξανά. Κάθονται απέναντι, απαντούν σε ερωτήσεις και μιλούν σαν να είναι εδώ, ξετυλίγοντας το κουβάρι ενός σπουδαίου.
1: Παρακαλώ, ο Δόκτωρ Σέπαρντ. Εδώ Πάκερ, ο μπάτλερ του Φέρνλι. Μπορείτε να έρθετε αμέσως, κύριε. Δολοφόσαμε τον κύριο Ακρόιντ.

Ακούτε τη μουσική ζώνη Top After.

0: European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Ανάση Αρχαλιώτη, ξανά έρθει μαζί σου.
1: Μαρία Παπαγιώτη. Cool Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
0: Ξανά έρθει μαζί σου.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Άλλοκλητο σκέφτομαι, μ' αγνώστος δεν εμπλέκομαι. Πεζό γελό, εξερευνώ με την ασφάλεια. Οδηγώ,
1: οδηγώ, οδηγώ.
2: Μυστικά, δεν λέω πουθενά.

θα γίνει. Αν πλοηγούμε με απόλυτη ευθύνη, με καθαρό και έξυπνο μυαλό, προβλήματα μπροστά μου ποτέ δεν συναντώ.

Καλησπέρα κυρίε και κύριοι, είμαστε εδώ στο γήπεδο τη ζωή. Έτοιμοι να παρακολουθήσουμε το ντέρμπι τη χρονιά ανάμεσα στην ομάδα τη Σότα και του Ρατσισμού. Ένα ντέρμπι θα το θεωρήσει κανένα. Από την είσοδο των παιχνών στο αγωνιστικό χώρο, όλα δείχνουν πως θα απολαύσουμε ένα συναρπαστικό αγώνα. Και σιγά σιγά ας περάσουμε στη θέση των δύο ομάδων. Και οι δύο ομάδες βλέπουμε να κατεβαίνουν με πολύ δυνατά ρόστερ και είναι έτοιμοι να δώσουν τα πάντα για το τρίποντο.

0: Την ομάδα της Ότας με προπονητή τη δικαιοσύνη. Ξεκινάμε με το χαμόγελο κάτω από τα δακάρια.
1: Κρατάω το ηθικό ψηλά.
0: Την εσυνέση στα χαφ.
2: Δίνω πρέσινγκ με κατανόηση.
0: Τη συνεργασία δεξί μπακ.
1: Βοηθώ όλους γύρω.
0: Ο σεβασμός κεντρικός μέσος.
3: Οργανώνεις πάσεις.
0: Και στην κορυφή της επίθεσης η αποδοχή.
1: Σκοράρω για όλους.
0: Για την ομάδα του ερατισμού με προπονητή την αδικία. Ξεκινάμε στην αιστεία με τη σιωπή.
3: Αφήνω τα κενά να μεγαλώνουν.
0: Κεντρικό αμυντικό το φόβο.
1: Απειλώ και τρομάζω.
0: Αριστερό μπακ την άγνοια.
4: Δεν σας βλέπω καν.
0: Την απομόνωση στο δεξί χαφ.
2: Χωρίζω τους παίκτες.
0: Και έτοιμος να σκοράρω από οπουδήποτε το στερεότυπο.
3: Σκοράρω με λόγια που πληγώνουν.

0: τώρα ο διαιτητής με το σφύριγμα ξεκινάει την αναμέτρηση. Και σιγά σιγά για να περάσουμε και να δούμε την κατάσταση που επικρατεί στους δύο πάγκους. Το μάμα, ακούς?
1: Καλησπέρα Γιάννη, δεν ξέρω αν με ακούς γιατί επικρατεί ένας χαμός εδώ πέρα, με ακούς?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουν εξαγριωθεί πραγματικά οι οπαδοί των δύο ομάδων. Υπάρχει τεράστια αναστάτωση καθώς έχει δοθεί ένα φάουλ. Διαμαρτύρονται, πετάνε αντικείμενα. Μόλις έπεσε ένα δίπλα μου, οι παίκτες των δύο ομάδων προσπαθούν να τους καθησυχάσουν. Παρ' όλα αυτά, η δικαιοσύνη δείχνει ήρεμη και αισιόδοξη για το σημερινό μάτς. Έχει εμπιστοσύνη στους παίκτες της, καθώς με το ομαδικό πνεύμα πιστεύει ότι θα εξασφαλίσει τη νίκη. Ευχαριστώ, Γιάννη.
0: Ευχαριστώ πολύ, Θωμά. Ελπίζω να ηρεμήσουν τα πράγματα. Και τώρα για να πάμε και στον αντίπαλο πάγκο. Κωνσταντίνε, βλέπω κάποιες εντάξεις εκεί πέρα, είναι όλα καλά?
2: Τα πράγματα δεν φαίνονται και πάρα πολύ καλά. Η κατάσταση φαίνεται να έχει ξεφύγει. Η αδικία ξεσπά στους παίχτες της και τους ζητά να πρεσάρουν μέχρι τέλους. Εκείνοι όμως έχουν εξαντληθεί με τα πάρα πολλά τρεξίματα που έχουν κάνει. Επίσης, αγνοεί το fair play και ψάχνει απεγνωσμένα ένα γκολ.
3: Δεν ταιριάζεις εδώ. Μην κάτσεις δίπλα μου.
4: Έτσι είναι κι αν σ' αρέσει.
1: Παίζε και μη μιλάς.
0: Για να δούμε τη φάση. Λοιπόν, ο Λατσιμός φέρει στην αντεπίθεση. Κέρδισε την κατοχή και τώρα με σκληρά μακαρίσματα που δεν σφυρίζονται της. Βρίσκεται τέτα τέτ με την αιστεία. Το σούτ και τον γκολ. Ανοίγει το σκόρ ο Λατσιμός και το στερεότυπο πανηγυρίζει έξαλλα και προκλητικά μπροστά στον αντίπαλο πάγκο. Η ισότητα βλέπει την ομάδα την να μένει πίσω στο σκόρ, αλλά δεν πτωείται. Και η ικανοποιημένη αδικία συνεχίζει το pressing απέναντι στην ομάδα της Σότας. Η ομάδα της Σότας δεν πτωείται και έχοντας επίσης τις δυνάμεις της παίρνει μέτρα στο γήπεδο.
3: Πάσα, σεβασμό. Συνεργασία στο κέντρο.
5: Προχωράμε μαζί.
0: Η συνέστηση αναπτύσσεται. Σεντράρει και βρίσκει την αποδοχή ολομόναχη στη μικρή περιοχή. Η κεφαλιά και τον γκολ. Το μάτς είναι στα ίσα. Η ομάδα του Ατσιμού δείχνει να τα έχει χαμένα και να μην μπορεί να αντιδράσει. Η απομόνωση φανερά εκνευρισμένη κάνει ένα σκληρό μαρκα... Ο διαιτητής δείχνει απευθείας την κόκκινη κάρτα. Μένει με παίκτη λιγότερο Ατσιμός και το φάουλ είναι πολύ κοντά έξω από τη μεγάλη περιοχή και είναι μια καλή φάση να πέρασει μπροστά η ομάδα της Σότας. Και τώρα γίνεται η σέντρα. Η ενσυναίσθηση πετάγεται αλλά δεν μπορεί να στείλει την πάρα στα δίχτυα από μακρύ ομάδα του Ατσιμού. Αλλά μια δεύτερη σέντρα πετάγεται το χαμόγελο, το σου και το γκολ. Απίστευτο. Σκοράρει ο τερματοφύλακας σε τόσο κρίσιμο σημείο και η ομάδα της Σότας είναι πάλι μπροστά. Το γήπεδο σύεται.
3: Γκολ! Νίκη για όλους.
5: Εδώ όλοι συμμετέχουν.
4: Συνεχίζουμε όλοι μαζί.
3: Η θετική ενέργεια πάντα νικά. Κανείς δεν μένει μόνος.
5: Στο γήπεδο της ζωής όλοι παίζουν.
0: Και ήρθε η ώρα για τελευταία φορά να σφυρίξει ο διαιτητής και το παιχνίδι φτάνει στο τέλος του. Η ομάδα του Ρατσιμού αποχωρεί πάρα πολύ νευριασμένη από το γήπεδο. Η αδικία δεν πιστεύει πως χάθηκε αυτό το μάτς. Το μόνο σίγουρο είναι πως παρακολουθήσαμε ένα καταπληκτικό αγώνα. Από όλους τους συνεργάτες, να είστε καλά.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να χαντέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
2: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: Καλώς ήρθατε σε εκπομπή μας
1: του τρίτου ειδικού δημοτικού σχολείου της Θεσσαλονίκης.
0: Πού ονομάζει?
2: Σαλονίκη!
3: Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Πρέπει να είναι πάντα δίπλα μας ένας μεγάλος. Πέσουμε στο διαδίκτυο, δεν περνάμε 15 λεπτά.
4: Μπαίνω στο διαδίκτυο μόνο μαζί με τους γονείς μου. Ούτε τα στοιχεία μου, ούτε το όνομά μου, ούτε που μένω. Μπαίνω στο διαδίκτυο μόνο μαζί με τους γονείς μου. Δεν λέω το όνομά μου, ούτε που μένω.
5: Μην αφήνεις κανένα να σε ενοχλεί. Πες στο δάσκαλο ή στους γονείς σου. Άσε τη σιωπή.

0: decision a day. I just want us to be cool either way. No pressure.
1: Κορυφαία απογεύματα.
2: Τι?
1: Κορυφαία απογεύματα.
2: Τι?
1: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio, the first student radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σας, είμαστε τα παιδιά της Έψιλον Δημοτικού και αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο του podcast μας με τίτλο «Η Χώρα Φορείας». Παιδιά και παππούδες μιλούν για το αύριο, θα σας πούμε όμως μερικά πράγματα. Όπως καταλάβατε, θα ακούσουμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας να μοιράζονται ιστορίες, αξίες και βιώματα από τη γενιά τους. Στόχος μας να δημιουργήσουμε γέφυρες γνώσεις, συναισθηματική σύνδεση ανάμεσα στις γενιές, γιατί η φωνή του παρελθόντος αποτελεί τον οδηγό για το μέλλον.
1: Άντε, πολλά σας είπαμε. Ας ξεκινήσουμε.
0: Το θέμα μας είναι διαφορές των γενεών και το σχολείο του τότε και του σήμερα. Ας
1: Όπα, τα ονόματα μας ξέχασες.
2: Α, ναι. Είμαστε η Άρτεμη.
0: Η Πινελόπη.
3: Ο Γιώργος.
4: Και ο Ιωσήφ. Και τώρα ο παππούς της Πινελόπης.
1: Ελπίζουμε να σας διασκεδάσουμε.
0: Παππού, είσαι έτοιμος για τη συνέντευξη?
5: Είμαι έτοιμος, Πινελόπη μου.
0: Ποια συνήθεια των παιδιών δεν καταλαβαίνετε?
5: Μια συνήθεια των παιδιών που δεν μπορώ να καταλάβουν είναι η αιμονή τους με το κινητό. Καθώς επίσης και η έλλειψη άμεσης επικοινωνίας.
0: Πώς ακούγατε μουσική?
5: Στην εποχή μας ξεκινούσαμε ακούγοντας δίσκους των 45 στροφών. Το λεγόμενο pick-up. Και στη συνέχεια κασετόφωνο και ράδιο.
0: Τι υπερβολές κάνουμε?
5: Πιστεύω ότι λόγω εποχής έχουν πολλές υλικές απαιτήσεις και δεν ικανοποιούνται με τίποτα.
0: Πώς φλερτάρατε?
5: Τι μου θύμισες τώρα, Πινελόπη μου? Αθώ φλερτ σε πάρτι με φίλους, χορεύοντας rock and roll και σεξ στη δίσκο.
0: Ποια μόδα σας φαίνεται αστεία?
5: Τα φαρδιά ρούχα που φοράτε μου φαίνονται σαν κλόουν.
0: Ευχαριστούμε.
6: Γεια σου, γιαγιά. Σήμερα θα κάνουμε ένα podcast η οποία δείχνει για το σχολείο.
7: Ναι, για να ακούω.
6: Ποια στιγμή στο σχολείο δεν θα ξεχάσεις ποτέ?
7: Όχι, θυμάμαι. Πήγα να περάσω απέναντι στο σχολείο και πέρασε μια μηχανή με έναν φαντάρο και με χτύπησε και πήγα στο νοσοκομείο. Ακούς?
6: Ναι. Εννοώ, λέω, ποια στιγμή στο σχολείο δεν θα ξεχάσεις ποτέ?
7: Ένα δεν την ξέχασα αυτή, γιατί πονούσα και τη θυμάμαι έντονα.
6: Ποια διαφορά σχολείου τότε τώρα σε ξαφνιάζει περισσότερο?
7: Κοίταξε, τότε τα παιδιά ήταν πιο υπάκουα. Είχαν πιο χαρούμενες φωνές. Τώρα είναι τελείως διαφορετικά τα παιδιά. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω.
6: Πώς μαθαίνετε χωρίς τεχνολογία?
7: Πώς? Δεν τα πάω καλά με την τεχνολογία και μου είναι πολύ δύσκολη. Επειδή είμαι γιαγιά.
6: Τι θα κρατούσε από το σχολείο του χθες για σήμερα?
7: Τι θα κρατούσε ποιος? Ένας μαθητής εννοείς?
6: Εσύ.
7: Εγώ τι θα κρατούσε από το σχολείο μου?
6: Ναι.
7: Μια φορά που ήρθε η μαμά μου και μάλωσε τον παπαναού μου, τον δάσκαλο, γιατί με έβαλε τιμωρία. Αυτό δεν θα ξεχάσω.
6: Τι σύμβουλη θα έδινες σε ένα παιδί που φοβάται το διάβασμα?
7: Θα τον έλεγα να μην φοβάται καθόλου. Να μην φοβάται το διάβασμα, εννοεί?
6: Ναι.
7: Ναι, όχι. Γιατί να φοβάσαι το διάβασμα? Δεν υπάρχει κάτι που να φοβάσαι. Γιατί να φοβάσαι το διάβασμα? Θα το διαβάσεις, θα το μάθεις και τελείωσε.
6: Μάθαμε πολλά για το σχολείο, γιαγιά, τότε και σήμερα, και πώς μπορούμε να γίνουμε πιο υπεύθυνοι μαθητές.
7: Μπράβο, αγόρι μου. Τι ωραία που με το είπες τώρα, ξέρεις πώς συγκινήθηκα. Πες του τι ωραία μιλάει, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Παλικάρι μου, πολύ ωραίο.
6: Σε ευχαριστώ, γιαγιά.
7: Να είσαι καλά, αγάπη μου, έτσι, να είσαι τέτοιο καλό παιδάκι. Μπράβο.
3: Θα ήθελες να είσαι νέα του σήμερα?
8: Ναι, θα ήθελα να είμαι νέα του σήμερα, επειδή οι νέοι σήμερα έχουν περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες.
3: Τι θα παίρνετε από τη δική μας γενιά?
8: Την ελευθερία της επιλογής και της βούλησης.
3: Τι θα δίνετε στη δική μας γενιά?
8: Την υπευθυνότητα προς τις υποχρεώσεις και τον σεβασμό στους μεγαλύτερους.
3: Τι σας δυσκολεύει σήμερα σε σχέση με την τεχνολογία?
8: Η χρήση του υπολογιστή και των εφαρμογών.
3: Τι πληρώνουμε τις διαφορές?
8: Προσπαθώντας να καταλάβουμε τις ανάγκες ο ένας τον άλλο και να βοηθάμε ο ένας τον άλλο.
0: Ευχαριστώ πολύ για τις ιστορίες σας. Μάθαμε ότι η παιδική ηλικία αλλάζει με τη τεχνολογία, αλλά η φαντασία και τα αστεία στιγμιότυπα μένουν ίδια.
9: Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο του podcast μας.
6: Ακούσαμε πρώτα τον παππού της Φιλολόπης, έπειτα την απίθανη γιαγιά του Ιωσήφ και στη συνέχεια την γιαγιά της Άρτεμις. Τώρα που τα άκουσα αυτά, θα ήθελα κι εγώ να ζήσω εκείνη την εποχή.
0: Παιδιά, τι είναι το Σέικ?
10: Τι προγεύτο θα μιλάμε τώρα?
0: Εδώ να σας πούμε ότι στο τραγούδι των τίτλων ακούμε μια συμμαθήτριά μας να παίζει αρχαία ελληνική λύρα και να τραγουδάει στα αρχαία το παλιότερο σωσμένο τραγούδι του κόσμου. Διαλέξαμε αυτό το τραγούδι καθώς δίνει τη σπουδαιότερη συμβουλή σε όλους. Να ζεις τη ζωή σου όσο πιο πολύ και όμορφα μπορείς. Να γεμίζεις με όμορφες στιγμές. Ελπίζουμε να ζήσατε μαζί μας όμορφες στιγμές. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο.
11: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
12: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
6: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
12: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
13: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες φάλι.
14: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
15: Τι είναι αυτό? Τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
16: 6-7, 6-7, 6-7.
15: Ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
6: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
15: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
17: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
6: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
13: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
12: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μας.
18: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.

0: Είμαστε μαθητές της εκτής τάξης
1: του Τρίτου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκη.
2: Την εκπομπή μας θα ακούς με καρδούδια, γαλέτσαμε.
3: Και θα μιλήσουμε γιατί μας κάνει να νιώθουμε.
0: Έλατε μαζί μας
4: 5η 30 Απριλίου στις 11 το πρωί.
0: Και καλή απόλαυση!
5: Στη λογοτεχνία πολλοί συγγραφείς μίλησαν για τον πόλεμο. Ένα από τα κείμενα που μας έκανε να σκεφτούμε ήταν το διήγημα «Γιατί» του Γιάννη Μαγκλή. Σε αυτό, ένα στρατιώτη σκοτώνει έναν εχθρό. Όταν όμως τον πλησιάζει, συνειδητοποιεί πως ο άνθρωπος που βρίσκεται μπροστά του δεν είναι απλώς ένας εχθρός, είναι κάποιος που είχε ζωή, οικογένεια, όνειρα. Τότε γεννιέται ένα ερώτημα. Γιατί οι άνθρωποι σκοτώνουν ανθρώπους που δεν γνωρίζουν? Αυτό το ερώτημα μας οδηγεί
6: στην χρήση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Ραδιοφώνου.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top After.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπον και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείοδωρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία, στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού, 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του, ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους». Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε με μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία, να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για
3: τώρα,
1: το χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
5: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
6: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
4: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
6: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
4: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
7: Συντονιστείτε στο European School Radio.
8: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
4: Μείνετε συντονισμένοι.
6: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Σάμου είναι ξανά κοντά σας.
9: Γεια σας! Είμαστε οι ραδιοποιητές.
10: Η ομάδα του πολιτιστικού προγράμματος του Γυμνασίου Πελοποίου.
11: Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε στην παρέα του European School Radio.
12: Καλή ακρόαση!
13: Σε αυτή την εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και την 25η Κάμερα Ζυζάνια.
14: Θα σας παρουσιάσουμε τη δράση του φεστιβάλ και τις δικές μας συμμετοχές.
15: Σε αυτή την όμορφη πρώτη εβδομάδα του Δεκέμβρη 2025, αλλά και κατά τη διάρκεια του χρόνου.
16: Την ταινία που είδαμε, τη συμμετοχή σε κριτικές επιτροπές παιδιών.
17: Στο ραδιόφωνο των Ζυζανίων, στο εργαστήριο ειδικά ΕΦΕ και πράσινη οθόνη και στο εργαστήριο των ήχων Foley Art στο σχολείο μας.
18: Παρακαλώ, ο Δόκτωρ Σέπαρντ. Εδώ Πάκερ, ο μπάτλερ του Φέρνλι. Μπορείτε να έρθετε αμέσως, κύριε. Δολοφόσαν τον κύριο Ακρόιντ.
19: Hello. We are the students of 3rd Primary School of Βασιλικό.
20: Today we send a powerful message to everyone in the world.
21: Every child in every corner of the world deserves a chance to learn, grow and dream.
22: Education is not a privilege. It is a right.
23: It helps us understand, respect and celebrate our differences.
24: No matter where you're from, music speaks to the heart.
25: And so should education, kind, open and for everyone.
26: We imagine a world where every voice is heard,
27: where learning is joyful and classrooms are full of hope.
28: Music has no borders.
29: Music is for all.

0: Thank you.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Mikey Mills.
1: Thanks.
0: That was great.
2: Accident. Ex-European School Radio.
3: You gotta keep them separated.
4: Χειμώνα καλοκαίρι,
5: εμείς εδώ.
4: Στις χάρες και στις λύπες,
5: εμείς ξανά εδώ.
4: Και άλλη φορά κάθε φορά,
5: πάλι εδώ. European School Radio.
4: Για πάντα μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Μεγαλώνοντας μισούσα πάντα το χρώμα ροζ, όχι επειδή δεν ήταν όμορφο, αλλά επειδή ήταν κοριτσίστικο. Και το κοριτσίστικο για κάποιο λόγο σήμαινε αδύναμο. Το να έλεγες ότι το αγαπημένο σου χρώμα είναι το ροζ, σε έκανε αυτόματα αδύναμη, λιγότερη. Και όταν είσαι παιδί δεν κάθεσαι να το αναλύσεις, απλά απομακρύνεσαι από ό,τι σε κάνει να νιώθεις έτσι. Άρχισα να αλλάζω. Σταμάτησα να φοράω ροζ όπως και φορέματα. Ξεκίνησα να εκφράζω τη γνώμη μου δυνατά, μέχρι κάποιος να άκουγε. Να άκουγε πραγματικά. Έγινα απότομη. Έκανα και έλεγα πράγματα που μια σωστή κοπέλα δεν θα έπρεπε να λέει. Γιατί αυτός ήταν ο μόνος τρόπος που κάποιος υπολόγιζε και σεβόταν ένα κορίτσι. Και θα που τα λέμε, ποιος ορίζει ποια είναι η σωστή κοπέλα. Στο σχολείο θυμούμε τους δασκάλους να ζητάνε παιδιά για να κουβαλήσουν τις καρέκλες. Εντελώς τυχαία δεν ζητούσαν ποτέ κορίτσια. Μόνο τα δυνατά αγόρια παίρνουν πάντα. Έτσι εμείς τα κορίτσια όταν μας δινόταν η ευκαιρία, παίρναμε δύο καρέκλες συγχρόνως. Όχι επειδή μας το ζητούσαν, αλλά επειδή έπρεπε να αποδείξουμε κάτι. Είχαμε την ανάγκη να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα με τα αγόρια. Ότι τα κορίτσια είναι το ίδιο δυνατά, έξυπνα, όσο τα αγόρια. Και κανείς δεν μας είπε ποτέ γιατί νιώθαμε αυτή την ανάγκη. Απλά υπήρχε. Αλλά κάποια στιγμή μεγαλώνεις και βλέπεις τα πράγματα αλλιώς. Το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ το ροζ. Ούτε τα φορέματα, ούτε το make-up, αλλά ούτε και τα τακούνια. Ήταν το γεγονός πως από μικρά παιδιά μας μάθαιναν πως ό,τι έχει να κάνει με θηλυκότητα συνδέεται με την αδυναμία. Και όταν αυτός είναι όλος ο κόσμος που γνωρίζεις, νομίζεις ότι είναι φυσιολογικό. Τότε δεν μπορούσα να το καταλάβω, αλλά και η αδιαφορία προς το ένα φίλο είναι σεξισμός. Τα να μην μου προσφέρονται ίδιες ευκαιρίες μόνο και μόνο επειδή είμαι κορίτσι, είναι σεξισμός. Με το πέρασμα του χρόνου συνειδητοποιείς πόσο βαθιά ριζωμένα στην καθημερινότητά μας είναι ο σεξισμός, ο μισογυνισμός και η πατριαρχία. Σε σχόλια τύπου να χαμογελάς περισσότερο. Οι γυναίκες είναι για την κουζίνα. Καλή γυναίκα είναι η καλή νοικοκυρά. Για κορίτσι, καλά το λες. Γυναίκα οδηγός, άσε ρε, αυτές είναι αντρικές δουλειές. Φράσεις που υπονοούν ότι οι γυναίκες είναι εκεί για να ελκύουν τους άλλους, ακυρώνοντας τα συναισθήματά τους, που τις περιορίζουν και τις αποκλείουν, που ορίζουν την αξία τους με μέτρο πόσο καλά φροντίζουν το σπίτι, που δημιουργούν ή ενισχύουν στερεότυπα τα οποία δείχνουν πως οι γυναίκες είναι λιγότερο έξυπνες ή ικανές, που υπονοούν ότι η θεία είναι ασυνήθιστη για αυτές, που τις υποτιμούν. Έτσι, πάμε χρόνια πίσω, στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όπου δημιουργήθηκε ο φεμινισμός. Μια λέξη που άλλαξε και αλλάζει τις ζωές των γυναικών. Πολλοί πιστεύουν ότι ο φεμινισμός πρόκειται για μίσους προς τους άντρες, ή πως είναι μια θεωρία για να αποδείξουν οι γυναίκες ότι είναι ανώτερες. Προφανώς δεν ισχύει. Όλες οι ακτιβίστρες και ακτιβιστές ζητάνε κάτι πολύ απλό. Ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα. Φεμινισμός σημαίνει επιλογή. Είναι το να βάζεις φορέματα αν θες ή όχι, αν δεν θες. Είναι το να βάφεσαι ή όχι. Είναι το να μπορείς να βγαίνεις το βράδυ έξω χωρίς να χρειάζεται να φοβάσαι για την ίδια σου τη ζωή. Το να μην χρειάζεται να έχεις μονίμως τα κλειδιά ανάμεσα από τα δάχτυλά σου. Το να μπορείς να περπατάς έξω χωρίς να κοιτάς συνέχεια πίσω για να δεις αν κάποιος σε ακολουθεί. Το να μην σε ενοχλεί κανείς όταν πηγαίνει σπίτι σφυρίζοντά σου. Αλλά το πιο βασικό, το όχι, να είναι ολόκληρη πρόταση. Να μην χρειάζεται αιτιολόγηση. Σήμερα δεν μισώ το ροζ πια. Όχι επειδή άλλαξε το χρώμα, αλλά επειδή άλλαξα εγώ. Και αν υπάρχει κάτι που θέλω να μείνει από αυτό το podcast, είναι πως ο φεμινισμός χρειάζεται ακόμα. Στην τελική δεν γινιόμαστε, πιστεύοντας πως οι γυναίκες είναι αδύναμες. Μας το μαθαίνουν. Και ό,τι μαθαίνετε, μπορεί να ξεμαθευτεί.

0: sleeping their head on the wall. They fucked the yard on that afternoon. The dolls are off running and laughing.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Ραδιογραφήματα.
3: Η Παλμία ανεβαίνει.
2: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
3: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
2: Ραδιογραφήματα.
3: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
4: Καλησπέρα στους ακροατές μας.
5: Hola a nuestros oyentes.
4: Good evening to our listeners. Καλοχώνιον Νέν has returned with another special collaboration radio show between Greece and Spain.
6: So today the students of Kalochori Junior High School have the pleasure of meeting and collaborating for the second time with

0: Μας είπαν ότι η επιστήμη είναι δύσκολη. Μας είπαν ότι η τεχνολογία δεν είναι για κορίτσια.
1: Μας είπαν πολλά, αλλά εμείς ξέρουμε.
2: Ξέρουμε πως τα κορίτσια μπορούν να είναι φυσικοί, μαθηματικοί, μηχανικοί, προγραμματίστριες.
0: Ξέρουμε πως η επιστήμη δεν έχει φύλο. Ξέρουμε πως το μέλλον μας ανήκει.
1: Κορίτσια, αν σας λένε ότι δεν μπορείτε, αποδείξτε τους το αντίθετο.
2: Αν σας λένε ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις είναι ανδρική υπόθεση, θυμηθείτε τη Marie Curie, τη Rosalind Franklin, την Catherine Johnson και τις χιλιάδες γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο.
0: Η επόμενη πρωτοπόρος μπορεί να είσαι εσύ. 11 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε τις γυναίκες που άνοιξαν τους δρόμους και τις κοπέλες που θα γράψουν την επόμενη σελίδα της επιστήμης.
1: Μην περιμένεις την αλλαγή, γίνε η αλλαγή.
2: Η γνώση είναι δύναμη. Πάρε τη θέση σου στο μέλλον.

αυτή τη νύχτα. Τα μάτια κρύψανε τα δάκρυα και τις λέξεις μέσα στον πάγο και στη δίψα της αλήθειας.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Δεν είναι ατύχημα, είναι η ώρα της κρίσης. 50 ψυχές ζητάνε απαντήσεις. Μια διαδρομή ρουτίνα, μια επιστροφή στο σπίτι. Έγινε μαύρη είδηση χωρίς κανένα θήτη. Στα τέμπη μοίρα χτύπησε με μίσος και μανία. Το μαύρο πέπλο απλώθηκε, έγινε τραγωδία. Τα κινητά ανάβουν, μα η οθόνη μένει κρύα. Η φράση «μάμα, έρχομαι» χωρίς καμιά ουσία. Δύο τρένα που ταξίδευαν πάνω στην ίδια ευθεία βρισκόνται ξαφνικά σε μια τυφλή πορεία. Η μοίρα στην ενέδρα, η σύγκρουση σφοδρή. Και σβήνουν τα χαμόγελα μέσα σε μια στιγμή.
3: Κραυγής για οξυγόνο βγαίνουν μέσα από τα συντρίμια. Ροές παραδομένες, τα σίδερα είναι αγρίμια. Και μέσα από το βαγόνι, μια φράση σε αγροτιά. Βοήθεια, βοήθεια, ραγίζει την καρδιά. Σιδέρο παγωμένο και από πάνω του καπνός. Και ο τρόμος κάνει κύκλους, σαν φτερωτός θεός. Εσάς το χάος ακούγεται και εγώ σε αγαπώ. Και

0: Εξήματα σαν σκιές, αρχιά χωρίς υπογραφή. Ασφάλως το περίπου κι η ζωή σαν αμονή. Μας λένε ήταν λάθος και μετά πρόσωποι. Μα ο λάθος που επαναλαμβάνεται το λες και επιλογή. Και από τότε μας τυχιώνει, το πάμε κι όπου βγει. Μια τάκα τραγική διφεύγαμένη απ' τη ζωή.
1: Πάμε κι όπου βγει, μεγάλη ηρωνία. Σε μια χώρα που ευθύνη είναι ακόμη ουτοπία. Πάμε κι όπου βγει, όχι τέλος ενοχή. Χρειάζεται δικαίωση, όχι άλλη υπομονή.
0: Οι λέξεις βγαίνουνε δειλές, σαν βήματα στο χιόνι. Στα μάτια των ανθρώπων, ο πόλος μας ενώνει. Μας θέλουν σιωπηλούς, να σκύψουμε κεφάλι. Μα θα φάει μίγα σίδερο και το κουνί πετσάλι. Στις πλατείες και στους δρόμους, όλη η χώρα αγρυπνά. Για εγκλήματα και λάθη που σκοτώσαν τα παιδιά. Και δεν ζητάμε θαύματα, ζητάμε το απλό. Να μην βαφτίζεις τύχη το προβλέψιμο κακό.
1: Να μετράει η ευθύνη, όχι μόστρα ή καλή. Μην γίνει καθημερινό το πάμε και όπου βγει. Κι αν τους χαλάει η αλήθεια, ας πονέσει πιο πολύ. Η σιωπή έγινε.

0: έτσι, όχι άλλη υπομονή. Πάμε και όπου βγει. Τι έγινε στάχτη, τι άνθρωπο. Τώρα γίνεται κραυγή. Έτσι, όχι άλλη υπομονή. Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει.
1: Κι αν ρωτάς γιατί φωνάζω, θα απαντήσω με οργή.
0: Γιατί κάποτε δεν άκουσαν και ελπίδα έχει χαθεί.
1: Θα φωνάζω η ασφάλεια να μην είναι απλώς μια λέξη.
0: Και η δικαίωση σαν ήλιος μες το άδικο να φέξει.
1: Να μπορείς να παλύνει τον αφόλητο τον πόνο.
0: Και να βρει ο κόσμος πάλι το χαμένο οξυγόνο.
1: Η ασφάλεια να μην είναι απλώς μια λέξη.
0: Το χαμένο οξυγόνο.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
3: Σήμερα θα σας μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Πώς μπορούμε όλοι με μικρές πράξεις να κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο. Κάθε συμμαθητής μας θα μοιραστεί μία μικρή, απλή ιδέα που πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει κάτι γύρω μας.
4: Αν ο κόσμος μπορούσε να μας ακούσει, τι θα του λέγαμε?
5: Είμαστε παιδιά και έχουμε όνειρα. Όνειρα για έναν καλύτερο κόσμο.
6: Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινά όταν κοιτάμε τον άλλον στο μάτι.
7: Όταν ακούμε με την καρδιά και όχι μόνο με τα αυτιά.
8: Όταν σεβόμαστε τον διαφορετικό, γιατί κάνεις δεν είναι ίδιος και αυτό μας κάνει μοναδικούς. Δεν κοροϊδεύουμε ποτέ κανέναν, ας είμαστε ευγενικοί.
9: Όταν χαμογελάμε, γιατί ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τη μέρα κάποιου.
10: Να μιλάμε όμορφα, ακόμα και όταν θυμώνουμε. Να λέμε ευχαριστώ, παρακαλώ και συγγνώμη. Οι καλές λέξεις κάνουν τις σχέσεις μας πιο όμορφες.
11: Ναι, να ζητάμε συγγνώμη. Αυτό δείχνει δύναμη, όχι αδυναμία.
12: Η φιλία θέλει χρόνο, εμπιστοσύνη και αλήθεια.
13: Ο κόσμος αλλάζει όταν αλλάζω πρώτα εγώ. Γι' αυτό καλό είναι να αφιερώνουμε λίγο χρόνο κάθε μέρα στον εαυτό μας, κάνοντας κάτι που μας κάνει χαρούμενος. Να ζωγραφίζουμε, να παίζουμε, να ακούμε μουσική. Όταν είμαστε χαρούμενοι, μπορούμε να κάνουμε και τους άλλους χαρούμενους. Η χαρά είναι μεταδοτική.
14: Δεν το παρατάω όταν δυσκολεύομαι. Προσπαθώ να είμαι καλύτερος, όχι τέλειος.
15: Τα λάθη μου δεν με ορίζουν. Με βοηθούν να μάθω.
4: Προσπαθώ να είμαι πιο υπομονετικός, πιο δίκαιος και να λύνω τις διαφωνίες με υπομονή και ηρεμία.
16: Και πάνω απ' όλα, χαμογελάω. Ναι, να χαμογελάμε περισσότερο, γιατί το χαμόγελο φέρνει κοντά τους ανθρώπους και τους κάνει όλους να νιώθουν καλύτερα, ειδικά αν κάποιος περνάει μια δύσκολη μέρα.
17: Είμαστε παιδιά, αλλά οι ιδέες μας είναι μεγάλες και πιστεύουμε πως με καλοσύνη, προσπάθεια και ένα χαμόγελο ο κόσμος μπορεί να γίνει καλύτερος.
18: Γιατί ο κόσμος αλλάζει, ξεκινώντας από εμάς. Να θυμάστε πως ο κόσμος γίνεται πιο όμορφος όταν είμαστε και εμείς όμορφοι στις πράξεις μας.
19: Ο κόσμος μας είναι καλύτερος όταν δείχνουμε αγάπη και σεβασμό σε όλα τα ζωντανά πλάσματα.
13: Τα ζώα είναι φίλοι μας. Νιώθουν, πονάνε και χρειάζονται αγάπη και φροντίδα, όπως και εμείς.
3: Προστατεύουμε τα ζώα όταν τα σεβόμαστε και δεν τα κακομεταχειριζόμαστε.
7: Όταν τους προσφέρουμε τροφή, νερό, στέγη και ιατρική φροντίδα.
18: Τα ζώα συντροφιάς
20: όπως οι σκύλοι και οι γάτες, βασίζονται σε εμάς για να ζήσουν καλά.
21: Δεν πρέπει ποτέ να τα εγκαταλείπουμε. Είναι μια πράξη που τα πληγώνει και τα θέτει σε κίνδυνο.
22: Αν δεν μπορούμε να κρατήσουμε ένα ζώο, ζητάμε βοήθεια από φιλοζωικές οργανώσεις.
23: Στους δρόμους υπάρχουν πολλά αδέσποτα ζώα που χρειάζονται τη βοήθειά μας.
24: Μπορούμε να τους βάλουμε λίγο νερό ή φαγητό και να ειδοποιήσουμε τον Δήμο ή φιλοζωικές ομάδες.
25: Ακόμα και για τα άγρια ζώα που ζουν στη φύση, πρέπει να προστατεύουμε το σπίτι τους.
26: Όταν πετάμε σκουπίδια σε δάση και θάλασσες, βλάπτουμε τα ζώα και το περιβάλλον.
27: Μπορούμε να μιλάμε στους φίλους μας για τη σημασία της προστασίας των ζώων
28: και να δείχνουμε αγάπη, σεβασμό και υπευθυνότητα κάθε μέρα με τις πράξεις μας.
29: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο πράσινο, καθαρό αέρα και χαμόγελα.
30: Όμως, ο κόσμος μας αλλάζει και όχι πάντα προς το καλύτερο.
31: Η γη ζεσταίνεται, οι πάγοι λιώνουν, οι φωτιές και οι πλημμύρες αυξάνονται.
32: Αυτό λέγεται κλιματική αλλαγή και μας αφορά όλους. Αλλά εμείς τα παιδιά δεν θα μείνουμε σιωπηλοί.
33: Μπορούμε να αρχίσουμε από τα απλά. Κλείνουμε το φως, κλείνουμε τη βρύση.
34: Προστατεύουμε το νερό γιατί χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή.
35: Και ανακυκλώνουμε χαρτί στον μπλε κάδο, πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο ξανά χρήσιμο.
36: Η ανακύκλωση δεν είναι αγκαρία. Είναι πράξη αγάπης για τη γη.
37: Πηγαίνουμε σχολείο με τα πόδια ή με ποδήλατο. Λιγότερα καυσαέρια, περισσότερη υγεία.
38: Φυτεύουμε δέντρο. Κάθε δέντρο είναι μία ανάσα ζωή.
39: Η φύση μας χρειάζεται, όχι αύριο, τώρα.
40: Μπορεί να είμαστε μικροί, αλλά οι ιδέες μας είναι μεγάλες.
41: Προστατεύουμε το περιβάλλον.
42: Αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή.
43: Ανακυκλώνουμε σήμερα για να έχουμε αύριο.
44: Γιατί ο κόσμος γίνεται καλύτερος όταν το φροντίζουμε όλοι μαζί.
45: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
46: Παιδιά, τα μάθατε?
47: Τι να μάθουμε?
46: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
47: Δηλαδή?
46: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
48: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
47: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
49: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
50: Η γη μας κινδυνεύει.
51: Μα πώς μπορούμε να τη βοηθήσουμε?
52: Μπορούμε.

0: τη γη.
1: Σώστε τη γη.
2: Ναι, παρακαλώ, ο Δόκτωρ Σέπαρντ. Εδώ Πάκερ, ο μπάτλερ του Φέρνλι. Μπορείτε να έρθετε αμέσως, κύριε. Δολοφόσαμε τον κύριο Ακρόιτ.
3: Γεια σας και καλωσορίσατε στο πίσω από την οθόνη. Είμαι ο Σπύρος και σήμερα θα μιλήσουμε για το cyberbullying. Ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει εκατομμύριους. Το cyberbullying αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας για να βλάψει ή να ταπεινώσει κάποιον. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω κακοποιητικών μηνυμάτων, διάδοση φημών ή κοινοποίηση ιδιωτικών πληροφοριών. Οι επιπτώσεις του cyberbullying είναι σοβαρές. Το θύμα συχνά βιώνει άγχος, κατάθλιψη και κοινωνική απομόνωση. Μπορεί να χάσουν την αυτοπεποίθησή τους ή να αποφεύγουν το σχολείο ή κοινωνικές δραστηριότητες. Ένας μαθητής, για παράδειγμα, μπορεί να δέχεται μηνύματα 24/7 που λένε «Είσαι αποτυχημένος». Αυτό μπορεί να εμφυτεύσει ένα αίσθημα απόγνωσης μέσα τους. Εγώ συγκεκριμένα δεν είχα ποτέ cyberbullying, επειδή εντάξει, ποιος θα ήθελε να τα βάλει με έναν που είναι 1,90. Καλά, 1,80 βασικά. Τέλος πάντων, εάν υποφέρετε από το cyberbullying, μην απαντήσετε, μην κάνετε τίποτα. Υπάρχει ένα σκοπό σε αυτό. Η αποκλειστική αναφορά του χρήστη θα τον εμπεδώσει να έρθει ξανά σε επαφή μαζί σας. Συγκεντρώστε αποδείξεις για να δείξετε σε έναν ενήλικα. Και αν είστε μάρτυρας αυτού που συμβαίνει, παραμβαίνετε. Μην μείνετε εκεί και παρακολουθήστε. Αλλά βοηθήστε το θύμα και αναφέρετε τη συμπεριφορά. Στο τέλος της ημέρας όλοι μπορούμε να κάνουμε διαφορά.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: το στοιχειωμένο κοκκινόσπιτο της Σύρου. Είδες τη καινούργια σειρά για την οποία μιλάνε όλοι, τη Μεγάλη Χήμερα?
1: Ναι, την είδα. Αναρωτιέμαι όμως αν η σειρά βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Δηλαδή αυτό το περίφημο κοκκινόσπιτο που υπάρχει στη Σύρο είναι όντως το σπίτι της ιστορίας και είναι όντως στοιχειωμένο?
0: Μην ανησυχείς, θα σου εξηγήσω τα πάντα. Πηγαίνω κάθε καλοκαίρι στη Σύρο, γιατί έχουμε εκεί εξοχικό και έχω μάθει πολλά για αυτή την υπόθεση.
1: Είμαι όλη αυτιά.
0: Αρχικά, το κοκκινόσπιτο είναι ένα παλιό αρχοντικό, λίγο έξω από την Ερμούπολη, κοντά στην περιοχή του Επισκοπιού. Υπολογίζεται ότι χτίστηκε περίπου το 1920. Όσοι το έχουν δει από κοντά, λένε πως έχει μια περίεργη, βαριά ατμόσφαιρα, σαν να κουβαλάει ιστορίες που δεν θέλει να ξεχαστούν.
1: Σίγουρα υπερβάλλουν λίγο. Τώρα μένει κάποιος μέσα σε αυτό το σπίτι?
0: Όχι. Πλέον είναι ερυπωμένο και μισογκρεμισμένο.
1: Και γιατί το λένε κοκκινόσπιτο?
0: Λόγω του έντονου κόκκινου χρώματος που έχει στους τοίχους του, που το έκανε να ξεχωρίζει από μακριά. Κάποιοι λένε ότι το κόκκινο ήταν απλώς το χρώμα που διάλεξαν οι ιδιοκτήτες. Άλλοι όμως πιστεύουν ότι συμβολίζει το αίμα και τις τραγωδίες που συνέβησαν εκεί μέσα.
1: Αποκλείεται. Μου φαίνεται πολύ παρατραβηγμένο.
0: Ό,τι και αν ισχύει, το σπίτι έχει γίνει σημείο αναφοράς. Όλοι στη Σύρο το ξέρουν και όλοι έχουν ακούσει έστω και μια ιστορία γι' αυτό.
1: Εσύ έχεις ακούσει κάποια ιστορία?
0: Ναι, παλιά. Πολλοί κάτοικοι έλεγαν ότι τα βράδια ακούγονταν κλάματα, φωνές και παιδικά γυαλιά από το σπίτι. Άλλοι έλεγαν πως έβλεπαν σκιές να κινούνται στα παράθυρα. Υπήρχαν και ιστορίες για ανθρώπους που μπήκαν μέσα και μετά έπαθαν κάτι κακό. Κάποιοι μίλησαν για κατάρα, άλλοι για στοιχειό.
1: Ξέρεις όμως από πού ξεκίνησε αυτή η ιστορία?
0: Ναι, εκτός από τους θρύλους, υπάρχει και μια πολύ συζητημένη ιστορία. Η ιστορία της Μαρίνας Ρέιζη, μιας Γαλλίδας που παντρεύτηκε έναν Έλληνα καπετάνιο και έζησε στη Σύρο.
1: Για πες!
0: Η Μαρίνα ζούσε στο σπίτι με τον άντρα της, τον Γιάννη, τη μητέρα του και την κόρη τους. Όμως, ο Γιάννης έλειπε χρόνια στα καράβια. Η μοναξιά την οδήγησε σε σχέση με τον αδερφό του, τον Μινά. Και τότε συνέβη το πιο τραγικό. Η κόρη της πέθανε ένα βράδυ που η Μαρίνα ήταν μαζί με τον Μινά. Από εκείνη τη στιγμή, η οικογένεια βυθίστηκε σε συμφορές. Αυτή η ιστορία λέγεται ότι ενέπνευσε και τον Καραγάτση να γράψει το γνωστό βιβλίο «Η Μεγάλη Χήμερα», το οποίο έγινε και γνωστή σειρά στην ΕΡΤ, και τον Μάνο Ελευθερίου στη συλλογή του «Συνοικισμός». Πέραν από αυτούς, ενέπνευσε και τη δημιουργία όλων των μύθων γύρω από το σπίτι.
1: Αυτά ακούγονται λίγο ακραία, αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρχει κάπου και μία δόση αλήθειας σε αυτή την ιστορία. Δεν γίνεται να είναι όλα μυθοπλασία.
0: Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποτε στο κοκκινόσπιτο πηγαίναν κρυφά τα μέλη μιας χαρτοπαικτικής λέσχης και κάπου έβγαιναν και τρόμαζαν τους περαστικούς.
1: Ακούγεται όντως πολύ ενδιαφέρον. Εσύ έχεις περάσει έξω από το κοκκινόσπιτο?
0: Ναι, πολλές φορές. Όταν πηγαίνουμε στην Ερμούπολη με το αμάξι το παρατηρώ, αλλά δεν έχω το θάρρος να περάσω από εκεί έξω με τα πόδια. Μου βγάζει κάτι πολύ ανατριχιαστικό.
1: Δηλαδή εσύ πιστεύεις αυτή την ιστορία? Πιστεύεις ότι το σπίτι είναι στοιχειωμένο?
0: Δεν είμαι σίγουρη. Η αλήθεια είναι ότι παρόλο που πολλοί πιστεύουν ότι το κοκκινόσπιτο ήταν η έμπνευση για τη γνωστή ιστορία, υπάρχουν έρευνες που λένε ότι ίσως η πραγματική έμπνευση ήταν η έπαυλη Γεναγά ή αλλιώς Κουλουκουντή, που βρίσκεται μέσα στον οικισμό του Επισκοπιού, μιας και το κοκκινόσπιτο βρίσκεται λίγο πιο έξω. Άσε που είναι κόκκινο αντί για λευκό, όπως αναφέρεται στην ιστορία.
1: Μπέρδεμα. Γιατί όμως παρουσιάζεται το κοκκινόσπιτο σαν το σπίτι της ιστορίας, αν τελικά δεν ήταν αυτό?
0: Ποιος ξέρει, ίσως για να ξεχαστεί η ιστορία που φέρει η έπαυλη. Ίσως γιατί στο κόσμο αρέσει να δημιουργεί αστικούς θρύλους με στοιχεία που τον εξυπηρετούν.
1: Σε ποιον ανήκει τώρα το κοκκινόσπιτο και γιατί είναι παρατημένο?
0: Σήμερα το κοκκινόσπιτο ανήκει στην οικογένεια Τσομπλέκτσογλου, που εδώ και δεκαετίες προσπαθεί να το πουλήσει. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έγιναν και διάφορες παραβιάσεις που σε συνδυασμό με τις φυσικές φθορές έφτασαν το σπίτι στην κατάσταση που είναι σήμερα. Κάποιοι λένε ότι οι απόγονοι της οικογένειας προτιμούν να απέχουν από το σπίτι. Παρ' όλα αυτά, όσοι το βλέπουν από κοντά λένε ότι έχει μια παράξενη ομορφιά, σαν να κουβαλάει όλες τις ιστορίες που υπόθηκαν γι' αυτό. Είναι ένα κομμάτι της Σύρου που συνδυάζει μύθο, ιστορία και μνήμη. Ένα σπίτι που όσο και αν φθείρεται, δεν ξεχνιέται. Το κοκκινόσπιτο μπορεί να είναι ετοιμόρροπο, αλλά παραμένει ζωντανό μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων. Άλλοι το φοβούνται, άλλοι το αγαπούν, αλλά κανείς δεν το αγνοεί.
1: Και ίσως αυτό είναι που κάνει το σπίτι πραγματικά σημαντικό για τους κατοίκους της Σύρου. Όχι η εμφάνισή του, αλλά οι ιστορίες που υπάρχουν
2: τώρα,
1: γι' αυτό.
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Σαΐνια, διαδικτυακό ραδιό.
4: Welcome to our audio walking tour of Thessaloniki. We are the 6th graders from the 53rd primary school and today we invite you to explore the historic area of Anno Poli through our voices.
5: As you listen, imagine walking with us through narrow streets, ancient walls and places full of stories from the past.
4: Our journey includes 6 special stops. At each one, we will share history, legends and hidden details about our city. Put on your headphones and let's begin our journey through time. Our place, our voice.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καθώς το Πάσχα πλησιάζει και το φως της Ανάστασης ετοιμάζεται να φωτίσει τις καρδιές μας, θέλουμε να αφιερώσουμε λίγα λόγια γεμάτα ζεστασιά, ελπίδα και αγάπη σε όλους εσάς που μας ακούτε.
1: Καλή Ανάσταση με φως στην καρδιά και ηρεμία στην ψυχή.
2: Το φως της Ανάστασης να γεμίσει τη ζωή σας με ελπίδα και δύναμη.
3: Ευχόμαστε ένα Πάσχα γεμάτο αγάπη, χαμόγελα και όμορφες στιγμές.
4: Η Ανάσταση να φέρει νέα ξεκινήματα και αισιοδοξία σε όλους.
5: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με υγεία πάνω απ' όλα.
6: Ευχές για ένα Πάσχα γεμάτο ζεστασιά και οικογενειακή αγάπη.
7: Η ελπίδα της Ανάστασης να γίνει δύναμη στην καθημερινότητά σας.
8: Καλή Ανάσταση με ειρήνη, χαρά και αληθινή αγάπη.
9: Το μήνυμα της Ανάστασης να σας γεμίσει πίστη και αισιοδοξία.
10: Ευχόμαστε φως, υγεία και όμορφες στιγμές αυτό το Πάσχα.
11: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με αγάπη σε κάθε σπίτι.
12: Το Άγιο Φως να σας συνοδεύει και να σας δυναμώνει.
13: Από όλους εμάς εδώ, στο podcast της Ερασμίου Ελληνογερμανικής Σχολής, σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Να περάσετε όμορφα με ανθρώπους που αγαπάτε και να θυμάστε, το φως πάντα βρίσκει τον δρόμο. Χρόνια πολλά!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο Between Us. Σκεφτείτε λίγο πόσες αποφάσεις παίρνουμε καθημερινά όλοι μας. Κάποιες είναι μικρές, όπως τι θα φάμε σήμερα για πρωινό, τι ταινία θα δούμε. Άλλες είναι μεγάλες, όπως ποιον φίλο θα ακούσουμε, ποια πληροφορία θα πιστέψουμε, τι θα δεχτούμε ως αλήθεια. Κάθε μέρα δεχόμαστε εκατοντάδες πληροφορίες, ειδήσεις, social media, σχόλια, βίντεο. Πόσες από αυτές τις πληροφορίες επεξεργαζόμαστε και πόσες τις δεχόμαστε αμέσως? Το μήνυμα σήμερα είναι ξεκάθαρο. Η κριτική σκέψη είναι δύναμη. Δεν είναι πολυτέλεια. Είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για να βλέπουμε καθαρά τον κόσμο και να παίρνουμε αποφάσεις για να μην παρασυρώμαστε. Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει πραγματικά η κριτική σκέψη και πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε όλοι μας. Η κριτική σκέψη δεν σημαίνει να διαφωνούμε χωρίς λόγο ή να θεωρούμε ότι ξέρουμε τα πάντα. Σημαίνει να σταματάμε και να αξιολογούμε πριν δεχτούμε κάτι ως αλήθεια. Ερωτήσεις που μπορούμε να κάνουμε καθημερινά. Ποιος λέει αυτό που ακούμε? Γιατί το λέει? Υπάρχουν αποδείξεις? Υπάρχει άλλη άποψη? Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα. Βλέπουμε ένα βίντεο στα social media που λέει ότι όλοι οι νέοι σήμερα δεν διαβάζουν. Πριν το πιστέψουμε, σκεφτόμαστε. Είναι αλήθεια για όλους? Υπάρχουν στοιχεία? Ή μήπως είναι υπερβολή για likes? Και τώρα ένα λίγο διαφορετικό παράδειγμα. Η δασκάλα λέει ότι οι μαθητές δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Η κριτική σκέψη μας λέει: πώς μπορούμε να το ελέγξουμε? Υπάρχουν διαφορετικές εμπειρίες. Η κριτική σκέψη είναι σαν φίλτρο. Μας προστατεύει από βιαστικές αποφάσεις και γενικεύσεις.

Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο πληροφορίες. Κάθε scroll φέρνει ειδήσεις, memes, stories, σχόλια. Για παράδειγμα, ένα βίντεο λέει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε ένα trend για να είμαστε αποδεκτοί. Χιλιάδες κοινοποιήσεις. Η κριτική σκέψη μας λέει: σταματάμε πριν πιστέψουμε. Ψάχνουμε αν ισχύει. Σκεφτόμαστε αν έχει νόημα ή αν είναι απλώς hype. Όσο περισσότερο εξασκούμε αυτήν τη σκέψη, τόσο πιο εύκολα ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα.

Πολλοί πιστεύουν ότι οι νέοι δεν σκέφτονται. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ακούμε πάντα τους νέους. Στο σχολείο συχνά ζητείτε η σωστή απάντηση, όχι η δική μας γνώμη. Στις παρέες φοβόμαστε να εκφέρουμε διαφορετική άποψη. Ενώ στα social media πολλές φορές ακολουθούμε χωρίς να σταματήσουμε για να σκεφτούμε. Όταν όμως δίνουμε χώρο στη σκέψη μας και τη μοιραζόμαστε με σεβασμό, αναπτύσσεται η κριτική μας ικανότητα. Για παράδειγμα, σε συζήτηση με φίλους ακούμε κάτι που δεν συμφωνούμε. Αν εκφέρουμε τη δική μας άποψη με σεβασμό, χρησιμοποιούμε κριτική σκέψη. Η κριτική σκέψη μαθαίνεται και εξασκείται καθημερινά. Ρωτάμε γιατί πριν πιστέψουμε κάτι. Ακούμε διαφορετικές απόψεις. Ψάχνουμε αποδείξεις. Δεν φοβόμαστε να αλλάξουμε γνώμη όταν μαθαίνουμε κάτι νέο. Για παράδειγμα, ένα βίντεο υπόσχεται γρήγορη επιτυχία. Η σωστή αντίδραση

πρέπει να είναι. Ψάχνουμε, συγκρίνουμε, σκεφτόμαστε λογικά. Και ένα λίγο διαφορετικό παράδειγμα. Η ομάδα λέει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε όλους τους κανόνες χωρίς ερώτηση. Η κριτική σκέψη μας λέει: αξιολογούμε ποιοι κανόνες έχουν νόημα και γιατί.

αντιμετωπίζουμε καταστάσεις που μας κάνουν να σκεφτόμαστε πριν αποφασίσουμε. Η κριτική σκέψη είναι χρήσιμη όχι μόνο για μεγάλα ζητήματα, αλλά και για μικρές καθημερινές επιλογές. Παράδειγμα 1. Μας λένε όλοι ότι ένα συγκεκριμένο μάθημα ή θέμα είναι αδύνατο ή βαρετό. Η κριτική σκέψη μας λέει: μπορούμε να το δοκιμάσουμε, να βρούμε τρόπους να το καταλάβουμε και να αποφασίσουμε μόνοι μας αν αξίζει τον κόπο. Παράδειγμα 2. Ένας φίλος λέει ότι πρέπει να συμμετέχουμε σε κάτι για να γίνουμε αποδεκτοί. Η κριτική σκέψη μας δίνει χρόνο να σκεφτούμε. Θέλουμε πραγματικά να το κάνουμε? Είναι σωστό για εμάς ή απλώς θέλουμε να αρέσουμε? Παράδειγμα 3. Βλέπουμε ένα viral challenge που υπόσχεται διασκέδαση. Η κριτική σκέψη μας λέει να αξιολογήσουμε αν είναι ασφαλές, αν μας ταιριάζει και αν αξίζει το χρόνο μας αντί να ακολουθήσουμε απλώς τη μάζα. Παράδειγμα 4. Ένα διαφημιστικό λέει ότι πρέπει να αγοράσετε αυτό για να είστε δημοφιλείς ή επιτυχημένοι. Η κριτική σκέψη μας υπενθυμίζει. Πρέπει να σκεφτούμε αν πραγματικά το χρειαζόμαστε ή αν απλώς προσπαθούν να μας πείσουν με διαφήμιση. Με αυτά τα παραδείγματα βλέπουμε ότι η κριτική σκέψη δεν είναι θεωρητική. Είναι καθημερινή συνήθεια. Κάθε φορά που σταματάμε πριν πιστέψουμε ή αποφασίσουμε, γινόμαστε πιο υπεύθυνοι και πιο ελεύθεροι.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας συζήτησης. Να θυμάστε όλοι μαζί το μήνυμα που ξεκινήσαμε. Η κριτική σκέψη είναι δύναμη. Μας δίνει επιλογές, όχι μόνο γνώση. Μας προστατεύει από βιαστικές αποφάσεις. Μας επιτρέπει να βλέπουμε καθαρά τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να έχουμε πάντα δίκιο. Αρκεί να σκεφτόμαστε όλοι μαζί πριν δεχτούμε κάτι ως αλήθεια. Κάθε φορά που αμφισβητούμε με σεβασμό και ψάχνουμε πριν πιστέψουμε, χτίζουμε το μυαλό και την ελευθερία μας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στο Between Us. Μην σταματάτε να σκέφτεστε, γιατί η σκέψη σας είναι η δύναμή σας.

0: Κάντε το.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.
3: Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα MSD Radio του Μουσικού Σχολείου Δράμας και σας έχουμε κάτι ξεχωριστό. Ένα αφιέρωμα στο θρυλικό συγκρότημα των ABBA που άφησαν εποχή και συνεχίζουν να μας κάνουν να τραγουδάμε. Σας περιμένουμε την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 στις 8 η ώρα το βράδυ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio.

0: Καλημέρα σε όλους. Είμαστε το Γυμνάσιο Μαγούλας, είμαι ο Αλέξανδρος και σήμερα στο European School Radio θα μιλήσουμε για ένα σημαντικό θέμα. Την ενεργό πολιτότητα των μαθητών. Τι σημαίνει να είσαι ενεργός πολίτης όταν είσαι μαθητής τρίτης γυμνασίου?
1: Ενεργός πολίτης σημαίνει να ενδιαφέρεσαι για το σχολείο και την κοινωνία σου. Για παράδειγμα, να συμμετέχεις στο μαθητικό συμβούλιο και να εκφράζεις τις ιδέες σου.
0: Ακριβώς, η συμμετοχή είναι το πρώτο βήμα. Οι μαθητές μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες, να συνεργάζονται και να προσπαθούν να βελτιώσουν το σχολικό περιβάλλον τους.
2: Μπορούμε επίσης να συμμετάσχουμε σε εθελοντικές πράξεις όπως καθαρισμούς πάρκων ή δράσεις ανακύκλωσης.
0: Η ενεργός πολιτότητα δεν αφορά μόνο το σχολείο, αλλά και την κοινωνία. Μέσα από μικρές πράξεις, οι μαθητές μαθαίνουν τι σημαίνει υπευθυνότητα και δημοκρατία.
3: Και φυσικά, ενεργός πολίτης σημαίνει να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα των άλλων και να ακούμε τις ανάγκες τους.
0: Σωστά. Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, δημιουργούμε μια καλύτερη κοινότητα. Αυτό ήταν το σημερινό μας μήνυμα. Οι μαθητές μπορούν να είναι ενεργοί πολίτες από μικρή ηλικία. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε στο European School Radio. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να θυμάστε.
4: Η αλλαγή ξεκινάει από εμάς.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
2: Πάμε!
1: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
3: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
1: Παναγιώτη,
3: Πετρούλα,
1: τον Δημήτρη,
4: Λορέντζο,
1: τον Πασχάλη,
5: τον Άγγελο.
1: Και την εκπομπή τους πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική,
4: με ποδόσφαιρο,
5: τέχνη του γκράφιτι
1: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Απολαύστε τους! Te vi tirar ma foto,
6: de cuando te tuve. Διαβάσατε για αύριο?
2: Όχι! Αλλά ετοιμάζουμε
7: εκπομπή! Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
8: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο Γελ Καλαμαριάς.
9: Και κάνουμε χαμός στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
6: Θα μας βρείτε στο European School Radio.
10: The second high school of Ευκαρπία goes boom! Κάτσε να ακούσεις the catchy tunes!
11: Γεια σας! Ονομάζομαι Λέανδρος Στεφανάκης. Σήμερα θα σας μιλήσω για τη μητέρα μου, την Ειρήνη Ποδηματά Στεφανάκη, η Ρίτσα όπως την ήξεραν οι περισσότεροι. Γεννήθηκε το 1946 και έζησε στο Ηράκλειο Κρήτης. Από πολύ μικρή είχε ταλέντο στη ζωγραφική. Η μητέρα μου σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με υποτροφή από το ΙΚΙ, πήρε δίπλωμα ζωγραφικής χαρακτικής και πτυχίο τυπογραφίας και τέχνης βιβλίου. Εργάστηκε σαν καθηγήτρια εικαστικών σε σχολεία και είχε και το δικό της εργαστήριο καλών τεχνών. Έχει κάνει πάρα πολλές σημαντικές εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το 1970 εξέθεσε στην αίθουσα τέχνης του Χίλτον στην Αθήνα. Το 1971 παρουσίασε έργα της στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Το 1973 συμμετείχε στην Πανελλήνια Καλλιτεχνική Έκθεση στο Ζάπιο. Το 1993 έκανε έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο. Το 2001 συμμετείχε στην Τριενάλε Ελληνικής Χαρακτικής στην Πινακοθήκη Πιερίδη και το 2003 εξέθεσε στο χώρο της τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ρεθύμνου. Επίσης έχει λάβει μέρος σε εκθέσεις με την Ένωση Ελλήνων Χαρακτών. Όπως σας είπα, το έργο της έχουν ταξιδέψει και στο εξωτερικό. Το 1998 συμμετείχε στην 4η Διεθνή Τριενάλε Χαρακτικής στο Κότσι της Ιαπωνίας. Την ίδια χρονιά πήρε μέρος στη Διεθνή Μπιενάλε Σύγχρονης Χαρακτικής στο Τρόις Ριβιέρες του Καναδά, καθώς και στη 2η Διεθνή Μπιενάλε Μινιατούρας Χαρακτικής στο Μόντρεαλ.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: Thanks.
1: Here's a new song.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

αδερφέ μου, πώς είσαι, πώς περνάς εκεί μακριά. Τελειώνει ακόμη ένας χρόνος και ο κόσμος πρέπει να γιορτάζει. Έτσι λένε οι παραδόσεις. Φωτάκια αναβοσβήνουν παντού. Στο ραδιόφωνο παίζουμε τραγούδια για τις αγάπες. Αυτές τις μέρες αναβοσβήνουν πάλι εκείνες οι σκέψεις, οι μνήμες, από τότε που ήμασταν πολύ μικροί. Δεν τα θυμάμαι όλα. Άλλα είναι πιο φωτεινά και άλλα πιο σκοτεινά, σαν αυτά τα επίμονα φωτάκια. Υπήρξαμε πολύ μόνοι, γι' αυτό ίσως σκέφτομαι τον πατέρα. Αυτή η σκέψη πολλές φορές με βασανίζει. Εδώ όμως, στο ραδιόφωνο, κάπου ανάμεσα στις μουσικές, συνομιλούμε. Δεν έχουμε εικόνα του άλλου, ακούμε όμως τη φωνή του. Όπως και με σένα καιρό τώρα. Σ' ακούω στο τηλέφωνο, αλλά δεν βρισκόμαστε. Η απόσταση είναι μεγάλη. Θυμάμαι τα πρώτα βήματα στο ίντερνετ που μου έμαθες εσύ. Τώρα είμαι κάθε μέρα εκεί, στο διαδίκτυο. Να λοιπόν, τι σκέφτηκα. Έφτιαξα μια ιστοσελίδα

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.